0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Snap.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: κοίταζαν σαν ούφο.
1: Μορφωμένος.
0: Hello, how from here, morning, morning.
1: Σοβαρός.
0: Γεια σας. Νιάου.
1: Ευδιάθετος.
0: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
1: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
0: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με πολλά και ο κύριος Κοντάδου παράμασα, όχι να πει διαβάζω. Τι?
1: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Λοιπόν, που λέτε, σας έλεγα για την βερμούδα. Αποφάσισα την Κυριακή, γιατί είχα βγει την Κυριακή με παντελόνι κανονικό και είχε ζέστη και λέω είναι η τελευταία μέρα. Κάθε χρόνο το λέω αυτό. Είναι η τελευταία μέρα που φοράω παντελόνι μακρύ. Λέω θα βγαίνω πλέον με βερμούδα και τώρα με βερμούδα είμαι, καλή ώρα. Συγγνώμη για αυτή την εικόνα. Και χθες είχα μια συνέντευξη να μου πάρουν από την εκπομπή της Καινούριου και ξεχάστηκα και εγώ πήγα με βερμούδα. Λέω θα την κάνουμε στα όρθια, δεν φαίνεται το πόδι και κάτσαμε σε παγκάκι. Παιδιά, πρέπει να είμαι σε όλη τη συνέντευξη με άσπρο μπούτι τριχωτό. Εντωμεταξύ με τσιμπούσαν το κουνούπια, το κάναμε σε ένα πάρκο και είχε πεύκα κτλ. Με ρημάξαν τα κουνούπια. 5 ώρα το απόγευμα, ρε φίλε, λες και ζούμε δίπλα σε βάλτο. Τι πράγμα είναι αυτό. Και να ξύνομαι, εγώ να μιλάω τώρα και να ξύνομαι. Και είμαι στη συνέντευξη να ξύνομαι με άσπρο μπούτι τριχωτό. Άμα τη δείτε, μην τρομάξετε. Άμα την παίξουν, γιατί δεν είπα και τίποτα φοβερό. Σε ρωτάνε αυτά τα γνωστά, ξέρεις, για τα τηλεοπτικά. Πώς σου φάνηκε που κόπηκε η εκπομπή του Τσουρού. Πώς να μου φανεί, κακός. Πώς σου φάνηκε που κόψαν την εκπομπή του Ετεοκλή Παύλου και της Ελένης Χατζίδου. Κρίματα παιδιά, αυτό, στραχωρέθηκα. Πώς σου φάνηκε που κόψαν. Πείτε, ρωτήστε και κάτι ευχάριστο, ρε φίλε. Πώς σου φάνηκε που κόψαν την εκπομπή, πώς σου φάνηκε ότι κόψαν την εκπομπή. Τι να πω κι εγώ, δεν λέω τίποτα. Οπότε μάλλον δεν την παίξουν, ευτυχώς. Γιατί. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Κάθισα εκεί. Αραχτός, έκανα και σταυροπόδι κιόλας. Πω, αηδία. Έκανα και σταυροπόδι κιόλας. Και σε κάποια φάση λέω στην οπερατέρ, λέω, μήπως μπορείτε να μας βγάλετε μια φωτογραφία. Λέω με τη δημοσιογράφο να το ποστάρω στα social. Βγάζει και είμαι με τα μπούτια. Και λέω, έτσι ήμουνα, λέω, συνέντευξη. Λέω, δεν μπορείς να την κάνεις λίγο πιο πάνω, να μην φαίνεται η τρίχα. Τέλος πάντων. Αρκετά σας αηδίασα.

Έχουμε φάει εμείς πόρτα στα 90s, στα κλαμπ, πηγαίναμε μπακούρια στον Μπούζιος. Πηγαίναμε εκεί, μαζευόμασταν 5-6 και κάναμε ότι δεν ξέρουμε ένα τον άλλον. Λες και ήμασταν στην κατοχή. Λες και μας ρωτούσαν. Δεν το έκανες αυτό. Ποιο να κάνω, μου στέλνει Νατάσα, τι δεν το έκανες αυτό. Τέλος πάντων. το κόσμο μου. Κόσμο μου! Κόσμο μου! Πηγαίναμε στα κλαμπ λοιπόν στο Μπούζιος και στην αλυσίδα στη Θεσσαλονίκη στα 90s και κάναμε ότι δεν γνωριζόμασταν. Πηγαίναμε, ήμασταν 5-6 μπακούρια, χωριζόμασταν, σπάγαμε, βεντάλια λέγεται αυτό το σύστημα. Και έφευγε, κάναμε, μπαίναμε μόνοι ρε παιδί μου. Πήγαινε ο πιο καλοντημένος μπροστά με το σακάκι, αυτά βάζαμε τότε στα κλαμπ για να μπει, έβαζε σακάκι. Τώρα δεν είναι, πάνε όλοι λες και πάνε στην παραλία ντυμένοι. Όσο πιο λέτσος είσαι, τόσο πιο trendy. Τότε έπρεπε να σου ρε παιδί μου. Αντιμένος ασφαλιστής για να μπει σε κλαμπ. Γραβάτες, αυτά, κοστούμια, μανικετόκουμπα, κάποιοι άναβαν και πουρα σαν το μαθητή στις πανελλαδικές. Πηγαίναμε εμείς, συστηνόμασταν εκεί όσο πιο, λέγανε, όσο πιο αυτοπεποίθηση δίνεις, τόσο ψέματα. Άμα ήσουν μπακούρι, δεν έμπαιζε με τίποτα. Μετά ακολουθούσε άλλο σύστημα. Μετά λέγαμε, είχαμε κάτι κοπέλες στη σχολή, δεν τους μιλούσαμε ποτέ. Μετά άρχισαμε να πιάνουμε κουβέντα. Μπας και μπούμε σε κάνα κλαμπ. Τι κάνεις, πώς είσαι, καμιά σημείωση, μήπως θες να σου δώσω, να πάρω από σένα κτλ. Μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, το η πόρτα στα 90s. Τι, μια χαρά περνάτε τώρα.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Θυμάστε που σας έλεγα για τον Delivera που θα τον βρούνε τα κανάλια? Τον βρήκανε, νοείται. Χάρης, κάτσε να τον διαφημίσουμε κι εμείς, να αυξηθεί και το Instagram του. Χάρης, συγγνώμη, Λευτέρης Χαλαμπαρδάκης. Λέγεται ο Ντελιβεράς που έπαιξε πιάνο προχθές στο Σύνταγμα, Λευτέρης Χαλαμπαρδάκης. Τον έκανε follow, βλέπω, και η Ναταλία Γερμανού. Αυτά είναι, φίλε. Φίρμα έχει γίνει. Δεν καταλαβαίνω αυτό που κάνουν. Το κάνουν τα πιτσιρίκια κυρίως, αλλά το έχει και ο Λευτέρης. Βάζουν εισαγωγικά στο όνομά τους. Είναι κάτι. Εσείς που είστε γονείς και ξέρετε, για ενημερώστε με λίγο εδώ πέρα. Αυτό που βάζουν τα πιτσιρίκια εισαγωγικά στο όνομά τους είναι απλή αγραμματοσύνη ή σημαίνει κάτι, ρε παιδί μου? Τον είχε Σκορδά. Συγκινητικό. Και Μητροπάνο έπαιζε, έτσι. Μην νομίζετε ότι έπαιζε τίποτα Χάιντν ή Μπερλιόζ. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, και στη θέση πια, δηλαδή φτάνει που άνθρωπος κάτσε να παίξει πιάνο. Σας έχω όμως ένα ωραίο που μου στείλε η Μαρία από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Μαρία. Έρχεται, θα βάλουνε πιάνο, λέει, σε σταθμό στο μετρό Θεσσαλονίκης. Ρε μπρο, ρε κυρανάκι, εδώ δεν λειτουργεί το μετρό, είναι κλειστό. Θα βάλεις πιάνο, φτιάξει πρώτα το μετρό που έχει κλείσει για να πάνε καλαμαριά, έχει κλείσει ένα μήνα να πούμε, και δεν μπορούν οι άνθρωποι, έχουν συνηθίσει το μετρό, το ξεσυνήθισαν, με το που μπήκανε στο μετρό τους το κλείνεται συνέχεια, και αφήστε το πιάνο τώρα δηλαδή. Θα πάρουν το πιάνο, λέει, να παίξουν. Τέτοια δεν είχε ο Σαλονικιός, να μπαίνει τώρα στο σταθμό και να ακούει Μότσαρτ. Αυτό είναι που τούλιπε. Να βάλεις κανένα μπουζουξί να παίζει καρά, ναι. Να βάλει τώρα το πιάνο να ακούει ο άλλος. Πώς το λένε, σονάτα σε αριθμό 3, γραμμή για καλαμαριά.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Βαγγέλη Χαρισόπουλο και έχω τη λίστα που λέει, ξέρετε αυτές τις έρευνες τώρα της πλάκας, που λένε ποιοι είναι αυτοί που φυλάνε καλύτερα. Είναι, λέει, τον Ιανουάριο, αυτοί που γεννήθηκαν τον Ιανουάριο. Μέσα είμαστε, ρε φίλε, φυλάμε. Το Μάρτιο, το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Γενάρη, Μάρτι, Μάη, Ιούνιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο είναι οι καλύτεροι kissers. Αυτοί φυλάνε καλύτερα. Ποιος το λέει αυτό, λέει a recent study. Τρέχα γύρευε τώρα, εντάξει, είναι διέρευνα της πλάκας. Πλάκα έχουν αυτά βέβαια, όσο δεν τα παίρνεις σοβαρά. Η αλήθεια είναι όμως ότι εμείς που γεννηθήκαμε Γενάρη, όντως φυλάμε πάρα πολύ καλά και το φυλί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στο να καταλάβεις αν ταιριάζει με τον άλλον. Άμα φυλάει καλά ο άλλος είναι, ή άλλη είναι ωραίο. Άμα δεν φυλάει και κάνει αυτό τον της θείας που λίγο έτσι και... Ξέρεις, και είναι κάποιοι που φυλάνε και λίγο νομίζω ότι θα σου φάνε τα σωθικά έτσι πως φυλάνε. Σιγά κοπέλα μου, σιγά χαλάρωση λίγο, είπαμε να μας φιλήσει εδώ, έχεις κάνει ολόκληρη γαστροσκόπηση, δηλαδή για όνομα του Θεού.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

δεν έχουμε έναν φίλο ο οποίος πα σε θεατρικές παραστάσεις και μιλάει με τον ηθοποιό? Ή χειρότερα, πιο συχνά σε stand-up comedy. Χθες, παιδιά, πήγα σε μια παράσταση, σε αυτή του Ρουμάνου, του Ντράγκος, και ήταν από πίσω μου ένας τύπος, μιλούσε σε όλη τη διάρκεια, απαντούσε, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι. Εν τω μεταξύ, δεν καθόμασταν κοντά, που όταν κάθεσαι κοντά, ρε παιδί μου, και μιλάει ο stand-up comedian, ρωτάει τον κόσμο τι κάνεις εσύ, με τι ασχολείσαι, εσύ με πόσο καιρό τα έχετε με αυτήν κτλ. Δεν απευθυνόταν σε αυτόν. Ήμασταν στο τέρμα πίσω, δεν πήγα τυχαία πίσω, ήθελα να πάω πίσω για να δω την παράσταση με την ησυχία μου. Αν δε. Και είναι ένας τύπος ο οποίος απαντάει συνέχεια, το μεταξύ, επειδή η παράσταση ήταν στα αγγλικά, απαντούσε στα αγγλικά και ρωτούσε έναν άλλον, ας πούμε, ο κωμικός, και του έλεγε, λέει, τι δουλειά κάνεις εσύ, λέει αυτό, μάλλον να σου πω το εξής. Η παράσταση είχε ένα τρίκ, είχε ένα κόλπο, ένα έβριμα, όπου όσοι ήθελαν από το κοινό γράφαν σε ένα χαρτάκι μια αστεία ιστορία και τη βάζανε σε ένα καλάθι, ας πούμε, για να την πάρει ο κωμικός μετά και να την διαβάσει. Και σηκώνει την πρώτη ιστορία και λέει, ξέρω εγώ, λέει, κληρονόμησα από τον πατέρα μου ένα χρέος 150.000 ευρώ. Το οποίο είναι αστείο μόνο αν δεν είσαι αυτός που το κληρονόμησε. Και αρχίζει και μιλάει με το παιδί που ήταν και νέος κιόλας, που είχε το χρέος του πατέρα του, και έλεγε γιατί είναι αυτό και τι κάνετε στην Ελλάδα και αυτό, και μιλούσε από πίσω και έλεγε «Because you are stupid». Αλλά όχι σε σημείο για να το ακούσει ο άλλος, σε σημείο να το ακούω ίσα ίσα εγώ. Και ρωτούσε ο κωμικός, «No, it doesn't happen», έλεγε, ξέρω εγώ. «Και τι γίνεται στην Ελλάδα?» «No, no, yes, yes, no». Σαν κάτι θείες, σαν κάτι γριές που είναι στο θέατρο και μιλάνε και απαντάνε στο Λαζόπουλο. Τι πράγμα είναι αυτό, τι πραγματικά, τι πληγή, κοινωνική πληγή, αυτοί που πάνε και μιλάνε στα θέατρα και στα σινεμά, που πιάνουν κουβέντα και φωνάζουν και μετά η άλλη δεν ήξερε που είχε έρθει, λέει, τι είναι, έλεγε, τι μιλάει με το κοινό, είναι stand-up comedy, κοπέλα μου. Φεύγανε, σηκώνονταν όλοι παρέα να πάνε για τσιγάρο, ξαναμπαίνανε μέσα, λες και ήταν, ξέρω εγώ, καφέ. Δεν είναι, σε παράσταση πήγες. Όλοι δεν έχουμε ένα τέτοιο φίλο, απαντήστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ήρεμα ρωτάω.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
4: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
4: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Αυτές οι διαφημίσεις όσο γρήγορα όσο απότομα ξεκινάνε, τόσο απότομα τελειώνουν, ρε φίλε. Πράγματι, δηλαδή δεν μπορείς να γυρίσεις το κεφάλι σου. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε παιδιά, τι γίνεται, πώς είμαστε? 7 παρα 3 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10 και σήμερα. Με πολύ καλή διάθεση, not. Γιατί όχι, Πέμπτη είναι, έρχεται Σαββατοκύριακο, καλοκαίρι, ξεκινάει το Μουντιάλ σε λίγο. Βέβαια αν είσαι βάζελο σήμερα δεν έχεις νεύρα, γιατί έγινε χαμός στο πρώτο ντέρμπι. Δεν ξέρω αν τα είδατε, θα τα πούμε και συνέχεια. Έχουν παράπονα οι πράσινοι από το διαιτητή και ο Ολυμπιακός κέρδισε. Εν τω μεταξύ είναι φοβερό, ρε φίλε. Ψάχνεις να βρεις. Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, χθες ήθελα να το δω το μάτς. Αν και αργιανός, βέβαια, εμείς έχουμε τα δικά μας με το Σπανούλι. Εγώ ήθελα να το δω το μάτς μετά από πολύ καιρό. Ήθελα να δω μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού φέτος. Κάτι με ντριγκάρει στους τελικούς, δεν ξέρω. Λοιπόν, και λέω, κάτσε να το δω. Ξεκινάει το μάτς, βλέπω τον Ολυμπιακό, κέρδιζε κατά κράτος. Λέω, άστο, λέω βλακεία, δε, βαριέμαι. Γυρίζω να δω λίγο Netflix. Κάποια φάση βλέπω γίνεται χαμό στα social, βρίζουν οι βάζελοι. Μπαίνω μέσα σήμερα χαμός. Ψάχνω να βρω το σκορ. Δεν μπορούσε να βρεις πουθενά το σκορ. 82-76 πέρα του Ολυμπιακού για την ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, εντάξει, είναι το πρώτο μάτς. Έχουμε συνέχεια. Αλλά γίνεται χαμός με τη διαιτησία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό έχει σήμερα, 5η 4 Ιούνιου.
7: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
6: Στην Αττική αναμένεται έδριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις, διαβάζω. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες γενικά διευθύνσεις με τάσεις ως 4 με 5 μποφόρ. Ξεψύχησα. Ενώ από τις απογευματινές ώρες οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές γενικά διευθύνσεις με τάσεις ως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 ως 31 βαθμούς. Θα έχουμε δηλαδή και ζέστη και αέρα. Τέλεια! Αυτό είναι το υπέροχο καλοκαιράκι που λένε κάποιοι και ειδικά κάποιες. Αχ, καλοκαιράκι, επιτέλους καλοκαιράκι αργής. Πού είναι το καλοκαιράκι? Πάρ' το καλοκαιράκι τώρα. Από καύσωνα από τον Ιούνιο, περίμενε. Καύσωνας δεν είναι, βέβαια. Εντάξει, τώρα μιλάμε βλακίες. Αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα ήδη. Για εμάς που είμαστε λίγο πιο έτσι δροσεροί τύποι. Το πρώτο πινελίκι της ημέρας το έχω ρίξει ήδη δύο, αλλά το επίσημο πρώτο πινελίκι της ημέρας είναι το εξής. Σας έχω πει εδώ και καιρό.

ότι έχω νοικιάσει αυτοκίνητο, γιατί έχω μείνει χωρίς αμάξι και κυκλοφορώ με νοικιάρικο. Τα οποία νέα αυτοκίνητα θέλω να καταγγείλω αυτήν την αηδία που έχουν, που είναι τα touch, αυτές οι κονσόλες touch ραδιοφώνου. Είχα παλιά το ραδιοφωνάκι μου με το αυτοκινητάκι μου, ήταν όλα απτά. Τα έπιανες δηλαδή, είχε το κουμπί, πήγαινε το μάτι, χωρίς να φεύγει το βλέμμα σου από το δρόμο. Έπιανες με το χέρι και ήξερες τι έπιανες, παιδί μου. Έπιανες το κουμπί, το volume, έπιανες το σταθμό, 1, 2, 3, 4, 5, δεν ξέρω. Για άκουγες, εγώ πριν έρθω εδώ πέρα κάνω zapping για να ακούω τι γίνεται. Λοιπόν, και έπαιζε τον τάβε. Τώρα εδώ πρέπει να κοιτάς την κονσόλα για να δεις τι πατάς. Άμα δοκιμάσεις, εντάξει, κοιτώντας να πατήσεις, πατάς αλλαντάλλον. Πάω να αλλάξω σταθμό, μου βάζει κάτι βραχαία, βγαίνουν κάτι φωνές της Αμερικής, κάτι παπάδες, κάτι τώρα τ' άλλο. Πατάω το άλλο, μου βγαίνει η επιλογή, λέει κινητό. Πατάω το άλλο, εντάξει, GPS δεν έχει, φαντάσου. Λοιπόν, στο διάλογο δηλαδή πρωί-πρωί, δεν μπορώ να βάλουμε ένα ραδιόφωνο με την ησυχία μας. Λίγο να το κουμπίσεις, φεύγει, πάει κάτι άλλο, βγάζει κάτι Wi-Fi, κάτι system, ξέρω, anti, whatever. Είχε το ραδιοφωνάκι σου μια χαρά. Πώς γίνανε έτσι τα πράγματα με τα touch? Είμαι κατά των touch γενικά. Μηνύματα, γκρίνια και τα λοιπά στο Live24. Βασίλης Πανούλη. Ξεκίνησε, να το σήμερα, εντάξει. Σήμερα μπορείς να πεις ό,τι θέλεις, γιατί το έλεγες μέρες. Εγώ δεν ήθελα να το χρυσουζέψω. Έτσι και δεν έλεγα. Λέω εντάξει, λέω άστο να φωνάζει αυτόν. Άστο να φωνάζει, γιατί θα το χρυσουζέψουμε και δεν θα έρθει. Τελικά έρχεται ο Σπανούλης. Έρχεται ο Σπανούλης. Always the sun. Ο ήλιος του Πασόκ. How many times

Εντάξει, δεν θα είναι always σήμερα The Sun, θα είναι κυρίως The Sun. Καλημέρα στο Βόλο που μας στέλνει καλημέρα, λέει, στους δροσερούς πρωινούς τύπους. Καλημέρα και στο Στάθη που έχει και αυτό στα δικά του πινελίκια, έβριζε, λέει, έναν οδηγό στην Κηφισίας πρωί-πρωί. Γιατί ρε συμβρίζετε πρωί-πρωί, ηρεμήστε λίγο να πούμε. Καλά, η αλήθεια είναι ότι γίνονται διάφορα έτσι, δηλαδή το ότι βλέπεις στον δρόμο δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, σήμερα μποτιλιάρισμα από τις 7 παρα 20 στην Βενιζέλου, εδώ στην Ηλιούπολη, στην Κάθοδο. Λόγω σκουπιδιάρας βέβαια. Και ένα άλλο που θέλω να πω τώρα, μια που πιάσαμε την κουβέντα για τους δρόμους. Όλοι με SUV πουλάκια μου είστε. Έναν άνθρωπο με κανονικό αυτοκίνητο δεν βλέπω. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε εκείνο. Μας τα έχει ρημάξει όλα ο Μητσοτάκης. Αλλά όλοι με SUV μου είσαστε. Εν τω μεταξύ, όλοι οι οικολόγοι, κατά τα άλλα, λέει το αυτό. Οι καύσονες, τα φυσικά φαινόμενα. Πώς φτάσαμε έτσι, γιατί έχεις αυτοκίνητο το οποίο να πούμε καταστρέφει το όζον. Γι' αυτό και καίει τα ντερά του. Εν πάση περιπτώσει, μην ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε λίγο θετικά σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα. Η Μάρθα γιορτάζει. Επίσης γιορτάζουν δύο ονόματα που πιστεύω ότι αυτός που τα έβγαλε τα έκανε για να μας τρολάρει. Ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Τώρα για τους. Και το nickname θα ήθελα να ξέρω εδώ. Το υποκοριστικό της Μητροφάνας ποιο είναι. Μου θυμίζει ένα δρόμο που υπάρχει κάπου στον Γκίζη που λέγεται Μητροπέτροβα. Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών σήμερα. Επίσης, σήμερα το 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Τη Γάβδο, ρε, είστε τρελοί. Θα σας πιάσουν οι φασέοι, θα σας κάνουμε τα κομματάκια. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Έχουμε, εντάξει, είναι μεγάλη ιστορία αυτή τώρα. Δεν την πούμε σήμερα. Σαν σήμερα υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης το 1878 με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Καλημέρα και στην Κύπρο. Σαν σήμερα το 1989, το θυμάμαι αυτό γιατί έδινα εξετάσεις τότε ενδολικιακές, είναι εκείνη, παιδιά, η περίφημη σκηνή, είναι η σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου, από το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας, που είναι εκείνη η φοβερή σκηνή που βγαίνει ο τύπος, ένας Κινέζος φοιτητής πολίτης, ο οποίος είναι πάντως, είχε τεράστια κιλά καρύδια, που στάθηκε μπροστά στο τάγκ. Πηγαίνανε τα τάγκ κανονικά, μας θύμισε και εμάς δικές μας ιστορίες με το Πολυτεχνείο και όλα αυτά. Πήγαιναν τα τάγκ, παιδιά, κατά των διαδηλωτών και πήγε ένας Κινέζος και στάθηκε μπροστά στο τάγκ. Και το τάγκ δεν τον πάτησε, σταμάτησε. Σταμάτησε το τάγκ. Είναι από τις πιο ανατριχιαστικές, αν δεν το έχετε δει, δηλαδή οι νεότεροι, να το δείτε οπωσδήποτε για να καταλάβετε τη δύναμη του ανθρώπου, τη δύναμη που έχει ο λαός γενικότερα. Αυτά με το σαν σήμερα. Νομίζω ότι τα έχουμε ολοκληρώσει. Χρόνια πολλά στη Μάρθα, είπαμε. Συνεχίζουμε. Ρόμπι Ουίλιαμς, Μαριάννα, Ντουράν Ντουράν.

Σωστά τα λες, λέει, άλλο να τα λες και άλλο να τα ζεις. Ναι, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, δεν έχω παιδιά, δεν ξέρω. Να... Ακούστε και έναν αντικειμενικό τύπο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είναι καλύτερα τελικά, ξέρετε κάτι. Νομίζω ότι καλύτερα ήταν η δικιά μας γενιά που είχε γονείς οι οποίοι δεν είχαν τελειώσει πανεπιστήμιο, ήταν λίγο αμόρφωτοι. Η δική μου ήταν απόφοιτη, δεν ήταν καν απόφοιτη δημοτικού. Οπότε σου λέγανε, δεν ήξερα να σου πούνε και τίποτα. Σου λέγανε, παιδί μου, διάβασε, παιδί μου, διάβασα, μάνα. Αυτό ήταν όλοι. Τώρα διάβασε, αυτό το έκανε εκεί, το έκανε. Πήγε εκεί να σε πάω εκεί, να έρθω. Λοιπόν, λίγο χαλάρωση. Έχω μια ευχάριστη είδηση για εσάς, η οποία μπορεί να μην σας πολύ ενδιαφέρει αρχικά, αλλά είναι καλή. Έχουμε συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, υπό όρους για τη Χεσμπολάχ. Βέβαια τώρα η συμφωνία έγινε μεταξύ του Ισραήλ και του επίσημου κράτους του Λιβάνου, γιατί η Χεσμπολάχ δεν είναι το επίσημο κράτος του Λιβάνου, είναι το ανεπίσημο κράτος του Λιβάνου. Και η εφαρμογή της συμφωνίας, λέει, συνδέεται άμεσα με τον τερματισμό των επιθέσεων της Χεσμπολάχ, ή όπως λένε πλέον στα βελτία της Χεσμπολάχ, και την αποχώρηση των μαχητών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, ενώ παραμένει ασαφές εάν η φιλοειρανή οργάνωση θα αποδεχτεί τους όρους. Σιγά μην τους αποδεχτεί. Τώρα δηλαδή το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν έχει και μεγάλη ισχύ, ας πούμε. Είναι μια κυβέρνηση που ουσιαστικά προσπαθεί να επιβάλλει το νόμο σε μια οργάνωση η οποία είναι πανίσχυρη, είναι η άτυπη κυβέρνηση του Λιβάνου. Ελπίζουμε να τηρηθούν οι όροι, ελπίζουμε να υπάρξει κατάπαυση του πυρός για να ηρεμήσουμε γενικότερα, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι, γιατί από τα άλλα δεν. Η Ρούλα από Πατσίων, καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις.

0: Καλημέρα στον Κοτσαρίκο που λέει καλημέρα άρχοντα του πρωινού ξυπνήματος. Πάμε για σύντομο break, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
9: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
10: Τα πάντα!
9: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.

Μαριάννα, let's talk about love. Λοιπόν, η Ελλάς, το κόμμα του Τσίπρα, πάντα θα το διευκρινίζουμε αυτό τελικά. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος, παιδιά. Ναι, όντως δεν είναι πολύ πρακτικό το η Ελλάς. Η Ελλάς, λοιπόν, απέκτησε τον πρώτο του celebrity μέλος. Όχι το πρώτο, του ψέματα. Αφού είχαμε και ηθοποιούς κτλ. Η Θεοπούλα από το Παραπέντε έγινε μέλος της Ελλάς και όχι του Ελλάς, γιατί στην ηλικία που είναι θα μπορούσε να είναι και με το Βελουχιώτη. Η Θεοπούλα τελικά είναι με τον Τσίπρα. Και ανέβασε και βίντεο στο myelas.gr. Αχ, τα αστεία αυτά, τα παππουδίστικα. Παρμένο από το σύριαλ με τη γνωστή στιχομηθεία, το τι έκανε στο Παρίσι η Θεοπούλα, και έλεγε αυτή θράψη. Λέει, τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάς, ρωτάει ο Τσίπρας. Και λέει η ίδια, θράψη. Και την έκανε μέλος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Να σας θυμίσω και τι σημαίνει γι' αυτό. Λοιπόν, η Εύη Παπαθεοδόρου, πώς είναι το κανονικό της όνομα, δεν παρέλειψε μάλιστα να δώσει μια συμβουλή στον Τσίπρα να γίνει λίγο πιο άγριος, λέει. Να το λέει και ο Τσίπρας, λέει, ξανά γίνει σελασίτης. Να γίνει πιο άγριος ο Τσίπρας, λέει, που τον είδε πολύ έτσι μελάτο τον Τσίπρα. Αλλά έτσι είναι η κέντρο αριστερά. Έτσι είναι και οι διαφορετικές εποχές. Βέβαια, εδώ η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αναγριέψει πάρα πολύ για να δείξει το Μητσοτάκη με τα ποσοστά που διαβάζουμε στα Γκάλοπ. Είχαμε καινούριο Γκάλοπ, στο οποίο τελικά το Πασόκ είναι τρίτο και η Καρισθιανού είναι τέταρτη. Εκεί είναι η διαφορά σχέση με τα προηγούμενα. Επίσης, να σας πω ότι βγήκαμε, λέει, η Ελλάδα βγήκε από τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Το ξέρατε αυτό? Ξέρετε τι σημαίνει? Ούτε εγώ. Είναι το οριστικό κλείσιμο, λέει, του τελευταίου κεφαλαίου της οικονομικής κρίσης που σημάδεψε τη χώρα. Μέχρι την επόμενη όμως, γιατί δεν ξέρουμε αν έχουμε τελειώσει γενικότερα. Η κρίση τελειώνει, ξεκινάει η επόμενη μετά. Και έβγαλε κεντρικό μήνυμα ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, ποτέ ξανά. Όπως λέγανε οι Εβραίοι για το Auschwitz.

0: Ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα του Παναγιώτη. Λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Παναγιώτης είναι χαρούμενος γιατί παρετείται κάποιος από την. Ένας προϊστάμενος στην εταιρεία του, τον οποίο τον στολίζει εδώ ο Παναγιώτης. Μεγάλη χαρά, λέει, που παρετείται. Η αλήθεια είναι ότι άμα δουλεύεις με κάποιον τον οποίο μισείς, είναι το χειρότερο πράγμα. Είναι σαν να είσαι σε σχέση με κάποιον που μισείς. Εδώ ένας άλλος γράφει για τον μπάσκετ. Λέει: φάουλ δεν υπάρχει φυσικά, αλλά τα ίδια έκαναν και οι πράσινοι, λέει, με τον Βασιλακόπουλο. Τώρα, αν αρχίσει αυτή τη συζήτηση, δεν τελειώνει και ποτέ, μωρέ, εντάξει. Συγγνώμη. Το επόμενο μάτς νομίζω είναι στην, στο τέτοιο, δεν είναι? Στο ΆΚΑ. Τι μιλάω κι εγώ τώρα, αφού είμαι άσχετος. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό αυτή την ώρα, από το τηλεφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Και στα δύο ρεύματα. Συνεχόμενη κίνηση σήμερα. Ούτε στη Φιλαδέλφια δεν σταματάει. Η Αττική Οδός έχει ήδη λυπήξει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Εθνική Οδό μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου και έχει πυκνή ροή μέχρι την Κίμης. Πολύ καλύτερο το αντίθετο ρεύμα. Είναι GG εντελώς. Η Κηφισίας έχει προβλήματα στην κάθοδο από την Καποδιστρίου και μετά μέχρι το Ψυχικό. Και πιο χαμηλά από την Κατεχάκη μέχρι την Πανόρμου. Η άνοδος κολλάει κυρίως πουθενά. Η άνοδος είναι μια χαρά, λίγο στο Ψυχικό θα βρείτε κίνηση. Έχει όμως μποτιλιάρισμα η Μεσογείων στην κάθοδο, η Αλίμου Κατεχάκη και έχει φυσικά η Βενιζέλου, η χειρότερη οδός να πάρει κανένας μαζί μετά τον Κηφισό. Ο χειρότερος δρόμος που είναι ο περιφερειακός ουσιαστικά είναι η Βενιζέλου από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή, έχει μποτιλιάρισμα. Πάμε παραλιακά, μια χαρά είναι η παραλιακή, έχει απλά πυκνή ροή με λίγο πρόβλημα στην άνοδο στο ύψος του Έδεμ και στο κέντρο έχουμε ήδη μποτιλιάρισμα στην αγαπημένη Βασιλείος Κωνσταντίνου και στη Βασιλή Σοφίας, αλλά στο ρεύμα προς Χίλτον. Από τα ανάκτορα, όπως γράφει εδώ ο χάρτης, από τα ανάκτορα. Ξέρετε ότι λέγονται ανάκτορα εκεί η περιοχή πίσω από τη Βουλή, έτσι, γιατί ήταν παλιά τα ανάκτορα και η Καθημερινή έχει ένα ειδικό section που έχει τις μικρές αγγελίες. Στην Καθημερινή, άμα ψάξετε για μικρές αγγελίες για σπίτι, τα μισά σπίτια νοικιάζονται ή πολλούνται στα ανάκτορα. Καμιά φορά για πλάκα Κυριακή, έτσι παίρνω για να γελάω, ρε παιδί μου, και βλέπω, ξέρω, τάδε, ας πούμε, λέει, ξέρω εγώ, διαμέρισμα 200 τετραγωνικών, ξέρω εγώ, τόσα εκατομμύρια και λέω, κοιτάξτε, ωραία θα ήταν. Αλλά απ' την άλλη, είσαι μέσα στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στην Πίχλα, εκεί στο αυτό, είσαι δίπλα στη Βουλή, βέβαια, και στους τσολιάδες. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι προσόν, αν είναι κάτι έτσι για ένα κίνητρο για να πας να μείνεις εκεί. Ακούτε Galaxy 92, θα ακούσετε και άλλες βλακίες μέχρι τις 10. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, μηνύματα στο Live 24. Καλημέρα.
2: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92. Amazing music.

Rocky Beat. Small Town Boy. Καλημέρα στην Νικόλ και στον μπαμπά της στο Σταύρο που πάνε μαζί σχολείο. Καλημέρα στην Ελευθερία, η οποία ετοιμάζεται να μπει τώρα στη Βενιζέλη της Ηλιούπολης. Ο Θεός μαζί σου. Καλημέρα στη Μαρία, στον Χρήστο από Λάρισα. Καλημέρα στην φίλη εδώ που λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Είμαι στην αρχή εγκυμοσύνης και έχω πολύ άγχος, αλλά αυτές οι βλακίες εντός εισαγωγικών. Κάτσε, βάλω το χαλί γιατί με εκνευρίζει που ακούγομαι. Ναι, το βάλα. Το βάλα. Λοιπόν, αυτές οι βλακίες σου λέει με κάνουν να αισθάνομαι όμορφα και οικεία γιατί σ' ακούω χρόνια. Καλημέρα, φίλαθλος είμαι. Θα κάνουμε σαν τον Τζουκαλά εδώ, φίλα, πού είσαι, τι ομάδα είσαι. Καλημέρα, φίλαθλος είμαι, λέει. Η έλευση του Kill Bill στον Άρη πρώτα ανεβάζει τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Μια προσωπικότητα μεγάλη. 10 παιδιά θα ξεκολλήσουν και θα ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Ναι, στη Θεσσαλονίκη ισχύει αυτό, γιατί που φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι πρέπει να έρθει ο Σπανούλης για να ασχοληθούν οι Θεσσαλονικείς με τον μπάσκετ, που η Θεσσαλονίκη ήταν η μπασκετομάνα, ήτανε, όταν ήμουν εγώ παιδί. 10 παιδιά θα ξεκολλήσουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Μακάρι, το θέμα είναι να ασχολούνται με τον αθλητισμό, μην ασχολούνται με τα γύρω-γύρω του αθλητισμού. Δηλαδή, μην κάθονται και βρίζονται και πλακώνονται και μαχαιρώνονται, γιατί ο αθλητισμός πλέον έχει μετατραπεί σε κάτι που είναι χουλιγκανισμός κυρίως. Δεν είναι αθλητισμός αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Όπου και να δεις, δηλαδή, χθες. Εμένα αυτό που με εκνεύρισε πάρα πολύ χθες στο ματς είναι ότι στην αρχή του αγώνα οι φίλαφλοι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Πήραν ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, αυτό που λένε το κάτεργο, που λέει «Χτυπάνε στην ταράτσα τον Αντρέα». Το πήραν τραγούδι για τους αντιστασιακούς, για τον αγώνα κατά της Χούντας, και το κάνανε δικό τους με κάτι που λέγανε μέσα για την αστυνομία, για τον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι τουλάχιστον ντροπή. Δηλαδή, ρε φίλε, καλά, ο Μίκης Θοδωράκης βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που τον παίρνουν οι χούλιγκανς και οι οπαδοί και τον κάνουν σύνθημα. Υπάρχουν και άλλα συνθήματα με μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Αλλά αυτό πραγματικά χθες εμένα με ανατρίχιασε. Λέω, δηλαδή, κάπου πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Οι άλλοι χάσαν τη ζωή τους για τη δημοκρατία και το πήραν αυτοί και το κάναν σύνθημα στο ΣΕΦ. Τι να πεις. Γεια σου, Σταματία. Επίσης, τη φίλη που είναι έγκυος, να της ευχηθώ με το καλό, έτσι, με ένα πόνο. Να πεις στο παιδί σου Γκάλαξη. Γιατί τα άλλα που τα δίνετε τώρα είναι καλύτερα, τα καινούργια ονόματα, Μάξιμος και Αβριλιανός και Μάρκος Αβρίλιος.

0: πολύ όμορφα σύγχρονα pop τραγούδια. Billie Eilish, Birds of a Feather. Να πούμε καλημέρα. Η Ελευθερία λέει εδώ πέρα, λέει, δεν είναι, λέει, εικόνα house που παρουσίασες στη Βενιζέλου στην Ηλιούπολη ανεβαίνοντας. Εντάξει, καλό είναι αυτό, το μεταδίδω. Εγώ, παιδιά, βλέπω κόκκινο εδώ. Που βλέπω κόκκινο, ξέρετε, καταλαβαίνω ότι έχουμε πρόβλημα. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε, σύμφωνα με το No Gallup της GPO για το Star, η Νέα Δημοκρατία στο 25%, όχι 30% που έδειχνε το άλλο προχθές. Η Ελλάς 13,2%. Ελλάς, τι θα γίνει, φίλε μου, με μας. Ο Παπακοσταντίνου, άρα γιατί ψηφίζει τώρα, ακόμα κουκουέ. Το Πασόκ, κουκουέ δεν ήταν ο Παπακοσταντίνου. Θυμάμαι που πήγαινε στην ΚΝΕ συνέχεια. Θα μου πεις ποιος πάει στην ΚΝΕ, δεν είναι κουκουέ. Το Πασόκ 10,8%. Έλα, μωρή Πασοκάρα, έπιασε στη βάση. Περνάμε. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού 9,2. Πόρε φίλοι, Καριστιανού Πασόκ σχεδόν το ίδιο ποσοστό. Ελληνική Λύση 7,8. Να ο πληγής από την Καριστιανού. Και βεβαίως και η Κωνσταντοπούλου έχει χάσει την Καριστιανού, θα το δείτε συνέχεια. Κουκουέ 7,5%. Πλεύση Ελευθερίας 4,1%. Μέρα 2, Πλεύση Ελευθερίας 4,1. Κωνσταντοπούλου στο 4,1. Σας θυμίζω ότι η Κωνσταντοπούλου πριν βγει η Καριστιανού και ο Τσίπρας ήταν, είχε φτάσει μέχρι και δεύτερο κόμμα, έτσι. Καταλαβαίνετε εδώ πέρα τώρα πόσο μπούμεραν γύρισε όλη αυτή η στήριξη που έδωσε η ίδια στην Καριστιανού. Τόσο καιρό ήταν από πίσω, τη στήριζε, την έκανε, την έρανε, και η Καριστιανού πήγε και έκανε κόμμα και τη τρώει το ποσοστό τώρα. Φοβερό δεν είναι αυτό? Πώς είπατε? Το Μέρα 25 2,2, Φωνή Λογικής 2,1, εκτός Βουλής η Λατινοπούλου. Η Νίκη 1,4, άλλοι που χάσανε από την Καριστιανού. Η Καριστιανού τους έχει διαλύσει όλους. Έχει διαλύσει. Έχει ζημιώσει Βελόπουλο, Κωνσταντοπούλου και Νίκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%. Περασμένα μεγαλεία, διγώντας τα ανακλές. Κάποιος θα αναρωτηθεί γιατί δεν το διαλύουν το κόμμα αφού ο Τσίπρας έκανε δικό του. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι δεν ήταν τσιπρικοί, ήταν γύρω-γύρω αυτά τα ρόζα, εναλλακτικές αριστερές, οικολογίες και τέτοια. Δεν ξέρω. Τώρα και ο κόσμος, το θέμα είναι ότι αυτούς θα τους θέσει εκτός βουλής, μάλλον. Αυτό είναι η πρόθεση, Νερσή Σταύρο. Τι εννοείς, άλλο πρόθεση, άλλο εκτίμηση? Η εκτίμηση, στην εκτίμηση, Νέα Δημοκρατία 28,6, Ελλάς 15,1, Πασόκ 12,4. Η πρόθεση δεν έχει την. Τι πρόθεση έχεις? Έχεις καλή πρόθεση.
1: Galaxy 92.
0: Ο φίλος εδώ λέει, είδα όντως το βιντεάκι, λέει, με τον άνθρωπο, λέει, στην Tiananmen, και είναι όντως συγκλονιστικό. Το συγκλονιστικό είναι ότι υπάρχει κόσμος που δεν το ξέρει αυτό το βίντεο. Αλλά μπράβο που το είδες.

Η Κυριακή λέει τραγουδάρα. Ακόμα και εγώ που μιλάω συνέχεια αυτό, όταν παίζει αυτό το τραγούδι, το βουλώνω γιατί είναι πραγματικά ύμνος. A song for lovers, for the lovers, από τον Richard Ashcroft, τον Verve, και μετά βέβαια σόλο καριέρα. Έχει έρθει και στην Ελλάδα ως σόλο πριν από κάτι καλοκαίρια. Κυριακή λέει: δεν σου γράφω αυτές τις μέρες, δεν είμαι στα πάνω μου, αλλά σε ακούω. Κυριακή μου, σε καταλαβαίνω. Εύχομαι να έρθεις γρήγορα στα πάνω σου, αλλά και αυτές οι περίοδοι που δεν είμαστε στα πάνω μας είναι φυσιολογικές. Δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια τους χαζοχαρούμενους. Καλημέρα στη Μαρία, η οποία από Θεσσαλονίκη μου λέει: ξύπνησα, λέει, με συννεφάρα, μουντάδα και ψυχάλες. Τι έκπληξη, τι ομορφιά. Κατιάλα μου, θα το κοιτάξω αυτό που μου γράφεις. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό που λες. Κάπου εδώ θέλω να σας πω ότι η φωτογραφία με τον Άδωνη Γεωργιάδη που λέγαμε ότι βγήκε με τον που ήταν στο ίδιο τραπέζι με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Ανδρουλάκια, δεν ήταν κατά λάθος. Δεν καθόταν εκεί ο Άδωνης τελικά. Ανέβασε ο ίδιος, έκανε ανάρτηση, μακροσκελή, βέβαια, περίεργο, μακροσκελή ανάρτηση ο Άδωνης στο Twitter. Κάτσε να σου διαβάσω, άμα την βρω βεβαίως, γρήγορα. Εν ολίγης λέει ότι δεν καθόταν αυτός εκεί, δεν ήταν σε αυτό το τραπέζι, καθόταν σε άλλο τραπέζι, απλά πήγε να πει μια καλησπέρα στον Θοδωρικάκο. Και επειδή έκατσε λίγο, τον βγάλανε εκεί, τον απαθανάτησαν και έκατσε αυτός, τον βγάλανε φωτογραφία και ήταν μαζί με τους υπόλοιπους. Και όλοι λέγανε ότι η εταιρεία που έκανε το δείπνο ήταν τρολ κτλ. Εν τω μεταξύ, ο ίδιος ο Άδωνης έχει κάνει repost το tweet του συναδέλφου Σταμάτη Ζαχαρού που λέει: όταν ο wedding planner κάνει λάθος στο sitting και βάζει στο ίδιο τραπέζι τους νουνούς της νύφης με τον τριτοξάδελφο του γαμπρού, στη μέση ο συνάδελφος του γαμπρού από την υπηρεσία που δεν γνωρίζει κανένα στο γάμο. Κάνει και ο ίδιος πλάκα δηλαδή. Θέλω να πω κάπου εδώ ότι έχω πραγματικά εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα. Έτσι γράφει. Κράζει το Πασόκο Άδωνης για τη φωτογραφία. Λέει: έχω πραγματικά εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής του Πασόκ με tag και του Νίκου Ανδρουλάκη πάλι με tag. Θεωρώ ότι όπως πάει το μονοψήφιο ποσοστό του είναι αναπόφευκτο. Δείτε με τι ασχολείται ολόκληρο κόμμα αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Χθες ήμασταν προσκεκλημένοι από τον καλό μου φίλο κύριο Ιωάννη Μασούτη και τη μεγάλη, για να συνορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης κτλ. Εγώ κάθομαι στο τραπέζι, λέει, με τον πρώην Πρωθυπουργό κύριο Κώστα Καραμαλή και με τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος κύριο Στουρνάρα. Στο διπλανό τραπέζι κάθονται ο Υπουργός Ανάπτυξης, όλους με tag εντωμεταξύ για να το δούνε. Θοδωρικάκος, ο πρόεδρος του Πασόκ. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάποια στιγμή πηγαίνω για λίγο δίπλα για να μιλήσω με τον φίλο μου τον Τάκη και μας βγάζουν φωτό στο τραπέζι. Φωτό που ανέβασα ανάμεσα σε άλλες. Ξέροντας για να είμαι ειλικρινής ότι θα γίνει φασαρία. Γιατί ο Άδωνης δεν είναι χαζός. Το ήξερε ότι θα γίνει ντόρος ότι αυτός κάθισε μαζί με την Κωνσταντοπούλου. Πράγματι, λέει, με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς που μεταξύ τους ήταν πολύ θερμοί, δεν αντίλαξα κουβέντα. Δεν διανύουμε άλλωστε καμιά περίοδο αμοιβαία συμπάθεια. Ξύπνησα το πρωί, η φωτό έπαιζε παντού. Ο ένας έλεγε το ένα, ο άλλος το άλλο. Η εκδήλωση έγινε πανελληνίως γνωστή, όλα καλά. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ πήγα από ένα καλησπέρα και με βγάλα φωτογραφία και μου κάνα να μου βούκινο. Αλλά το ήξερα αυτό και μπράβο τους. Άλλη φορά να ξέρετε ότι όπως κάτσε να πει καλησπέρα δεν σημαίνει να θα κατσικωθεί κιόλας. Δεν μας είπε πόσο έκατσε ο Άδωνης στο τραπέζι. Γιατί είναι αυτοί που σε κρατάνε όμηρο, που σε απαγάγουν. Είναι κάτι γνωστή που τους βλέπεις σε κάποιο τραπέζι, σε κάποιο γάμο και λες: όχι ρε φίλε, πάλι αυτός. Και έρχεται και σου κατσικώνεται και δεν φεύγει ποτέ. Σιγά τώρα, το κάναμε θέμα μου.

υποπαίχτης ρε φίλε. I can't live with or without you. You too, από το 1987 στον Galaxy 92. Το εμβληματικό άλμπουμ The Joshua Tree. Εκείνο το μαύρο. Το πρώτο άλμπουμ με το οποίο η U2 έγιναν παγκοσμίως γνωστοί. Με αμερικάνικο ήχο και όχι ιρλανδικό. Έγιναν αυτό που λέμε household name. Πώς έγινε ο Τσίπρας με τις εκλογές του 12. Συγγνώμη. Συγγνώμη γι' αυτό. Σύντομο break και επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη. Έχω κάνει έρευνα.

0: διαφημίσεις. Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, παιδιά. Τι γίνεται, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι φοβερό που είναι από τους Ocean Blue, το Sublime. Έτσι λέγεται, Sublime από Ocean Blue. Πώς είμαστε, πώς την έχουμε τη διάθεση σήμερα, 5η 4 Ιουνίου, εδώ είμαστε μέχρι τις 10. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει, πες καλή επιτυχία στο Μάριο σήμερα που δίνει γλώσσα. Τώρα έτσι πως το είπες δεν ακούγεται ωραίο, δίνει γλώσσα, δίνει εξετάσεις στη γλώσσα. Ήσουν ο τρελάρας που ακούγαμε κάθε μέρα, λέει, στη διαδρομή μας προς το σχολείο και μας έφτιαχνε στη διάθεση. Αυτό που μάλλον είναι εξέταση λυκείου, ενδοταξιακή, πώς λέγονται αυτές. Δεν δίνουν σήμερα πανελλαδικές, τουλάχιστον τα γενικά. Τα γενικά λύκεια δίνουν αύριο πάλι λατινικά, χημεία, πληροφορική. Και τα ΕΠΑΛ δίνουν σήμερα. Σήμερα Πέμπτη δίνουν ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών, αρχές βιολογικής γεωργίας. Όλα αυτά, τι λέει ρε παιδί μου. Και μετά σου λέει, φίλε, ότι στα ΕΠΑΛ δεν διαβάζουμε, εντάξει. Έλα τώρα να πούμε, διάβασε λίγο αρχές βιολογικής γεωργίας. Λοιπόν, διάβαζα πριν από λίγο τα θέματα στα αρχαία και μου φύγε ο τάκος. Καταρχάς τους βάλανε ηθικά νοικομάχια. Που εγώ τα ηθικά νοικομάχια τα διάβαζα πέρσι για δική μου διαστροφή. Και καθόμουν, παιδιά, δεν καταλάβαινα τίποτα. Αφού φαντάσου έπαιρνα το βιβλίο και έπαιρνα το πώς λέγεται αυτό, το όχι σκιαγραφικό. Αυτό είναι για τη μαγνητική. Πώς λέγεται το που υπογραμμίζει, το υπογραμμιστικό. Αυτό το που είναι λαχανή, που είναι το τέτοιο. Πώς λέγεται αυτό που κάνεις, το μαρκαδόρο, σε πάση περιπτώσει. Και καθόμουν να τα έγραφα, υπογράμμιζα, μπας και καταλάβω. Και λέει εδώ πέρα, λέει, όσον αφορά στο αδίδακτο κείμενο, με αυτές εξετάστηκαν σε απόσπασμα από την περιτουσικού απολογία του Λυσία. Το αρχαίο κείμενο δεν παρουσίασε, αυτό είναι το άγνωστο που λέγαμε, δεν παρουσίασε ιδιαίτερες μεταφραστικές ή συντακτικές δυσκολίες. Μπράβο! Μπράβο στην κυβέρνηση. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, κύριε Χαρισόπουλε, κάπου. Πάλι εσείς, κυρία Γεωργιάδη. Μιλάς για αρχαία, να μην μιλήσω κι εγώ πέρα. Θέλω να πω ότι και εγώ είχα γράψει αρχαία, είχα περάσει το ιστορικό αρχαιολογικό, πάρα πολύ δύσκολα θέματα τότε, το 1967. Σπύρο μου, δεν ξέρω τι να απάντησε αυτό που με ρωτάς. Ναταλία, τι λέει, άκου θέματα που με ρωτάτε πρωί-πρωί, λες και είμαι ο Τσίμας. Τι λες, λέει, για την αμφιλεγόμενη επένδυση στην Αλβανία. Γαμπρός Τραμπ και Ράμα θα εξαφανίσουν κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται χαμός στην Αλβανία, γιατί πήγε ο γαμπρός του Τραμπ εκεί και θέλει να αγοράσει μια τεράστια έκταση. Έχουν ξεσηκωθεί οι Αλβανοί εκεί για να φύγει. Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι λέει ο σωσίας μου, ο Έντι Ράμα. Για τη συνέχεια, Edwin Collins, Talk Talk Anastasia, μηνύματα στο Live24 και στο Instagram V.Χαρισόπουλος, VH. Κάντε follow και τον Galaxy στο Instagram μας, Galaxy92FM, και δεν θα χάσετε.
1: Galaxy92.
0: Τουρουτουν, τουν, τουτουν, τουρουτουν. A girl like you. Αφιερωμένο στην Αντζελίνα Τζολί που είχε γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 51.

Αθάνατο αυτό το τραγούδι, πως λέμε. Αθάνατος! Edwin Collins από το 1994. Η Αγγελική μου λέει ότι αυτό που ψάχνω να βρω λέγεται επιχρωστήρας. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το λέγαμε έτσι ρε η Αγγελική. Τι επιχρωστήρας, τι είμαστε, μηχανικοί? Ο Αλκίνος που δίνει αρχαία και ηλιάδα, καλημέρα και καλή επιτυχία Αλκίνοε, λέει ότι λέγεται υπογραμμιστήρι. Λέγεται και υπογραμμιστήρι, άλλο ψάχνω, όχι μπλάνκο, είχε μια ξενική ονομασία. Ξέρετε ποιο λέω, αυτό που υπογραμμίζουμε το με ροζ και λαχανή. Εντάξει, τώρα έχω φάει κόλλημα εγώ. Έχεις φάει κόλλημα. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου αύριο στις 12 το βράδυ μεσάνυχτα ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Σε μένα το δώσετε που δεν έχω αυτοκίνητο. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπευθυνά. Καλημέρα και στην Ευαγγελία που είναι η μαμά του Αλκίνου, οπότε καταλάβει. Λοιπόν, και τι ήθελα να σα πω εγώ τώρα. Α, γιατί λέγαμε την Ατζελίνα Τζολί, γενέθλια σήμερα που λέτε το κορίτσι. Κλείνει τα 51 και διάβαζα εδώ το βιογραφικό της. Είναι φοβερό, αυτή η φοβερή στάρ του Hollywood δεν έχει παίξει σε μια. Εντάξει, αν εξαιρέσει βέβαια την ταινία για την οποία έχει κερδίσει Όσκαρ δευτέρου γυναικείου ρόλου, έχει κερδίσει Όσκαρ η Ατζελίνα. Αυτό δεν το θυμόμουν, να είμαι ειλικρινής. Έπαιζε στο κορίτσι που άφησα πίσω. Girl Interrupt. Είναι δράμα. Αυτό το 1999 κέρδισε το Όσκαρ δευτέρου γυναικείου ρόλου. Όλες οι υπόλοιπες ταινίες της είναι η μία χειρότερη από την άλλη. Τι το Mr. and Mrs. Smith που γνώρισε τότε τον Brad Pitt. Τι το Tomb Raider που εντάξει, οκ. Okay. Άντε να πεις ότι ήταν του Oliver Stone ο Αλέξανδρος που έκανε την Ολυμπιάδα, τη μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλες οι άλλες ταινίες είναι πραγματικά η μία αποτυχία μετά την άλλη. Επίσης το βιογραφικό της Ατζελίνα Τζολί. Το βλέπω ελλιπές. Δεν βλέπω να γράφεται ότι κάποια στιγμή συνάντησε τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας μπορεί να γράψει το βιογραφικό του ότι συναντήσει την Ατζελίνα Τζολί. Είναι ο μοναδικός Έλληνας πρωθυπουργός που το έχει καταφέρει αυτό. Τότε που είχε έρθει για τους πρόσφυγες ως πρέσβυρα καλής θελήσεως του ΟΗΕ, για τους πρόσφυγες στην Μυτιλίνη ή Λέσβο, όπως τα έλεγε ο ίδιος ο Αλέξης. Στάμπιλο, λέει εδώ η Πέγγι. Ναι, έτσι το γράφαμε, έχεις δίκιο. Καλημέρα και από την Κέλλη που λέει το λέγαμε highlighter. Καλημέρα στον Ανδρέα από Ήλιον. Καλημέρα στον Τάσο. Σας έχω πρίξει με αυτό. Καλημέρα Πολίνα. Καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Ξένια από την Κηφισιά. Καλέ το Στάμπιλο λες. Καλημέρα στην Ιωάννα. Φωσφοριζέ Μαρκαδόρος, λέει ο Κοτσαρίκος. Υπογραμμιστόκο, γράφει ένας άλλος. Καλημέρα Αγγελική. Και παίξε και το τραγούδι κάποια στιγμή. Θα παίξει, όχι? Τι έγινε? Όχι, δεν παίζει. Δεν θέλει να παίξει. Πάρα πολύ ωραία. Α, σήκωσα λάθος φέτα, εντάξει. Εγκεφαλικό. Αυτό λέγεται εγκεφαλικό. Αυτό άλλο λέγεται στάμπιλο, αυτό λέγεται εγκεφαλικό.

It's my life από Tok Tok. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα για το υπογραμμιστήρι που λέγεται. Η μισή το λέτε στάμπιλο, η άλλη μισή το λέτε highlighter. Νομίζω ότι οι παλιότεροι το λένε στάμπιλο, οι νεότεροι highlighter. Όσοι λέτε highlighter είστε millennials. Οι δικοί μου το λένε στάμπιλο. Και τα πιτσιρίκια το λένε υπογραμμιστήρι. Που είναι και ελληνική λέξη. Είναι φοβερό. Ξαφνικά από το πουθενά έχουμε ένα μπιφ. Κασελάκη Μωραΐτη, του γνωστού στιχουργού Νίκου Μωραΐτη, ο οποίος να θυμίσουμε ότι στήριζε μια χαρά τον Κασελάκη στην αρχή. Στήριζε και τον Τσίπρα βεβαίως κυρίως. Αλλά τώρα μίλησε πολύ σκληρά για τον, Κασελάκη. Λέει αν θα πάει λέει στο Πασόκ, θα πάει οπουδήποτε λέει αν, για να εξασφαλίσει το πολιτικό του μέλλον. Ο Κασελάκης λέει ανήκει στα ασπόνδυλα. Τον είπε ασπόνδυλο. Ασπόνδυλα είναι οι γαρίδες, έτσι για να μην. Φαντάζεστε διάφορα. Είναι ζώα λέει τα οποία δεν διαθέτουν σπονδυλική στήλη. Περιλαμβάνει το 97% των ειδών των ζώων και είναι λέει μεταξύ των αυτών και οι γαρίδες. Γιατί έχουν οι γαρίδες, δεν κατάλαβα. Βέβαια ο Κασελάκης δεν είναι άνδρας γαρίδα, γιατί έχει γίνει ωραίος και στο πρόσωπο. Δεν είναι αυτό που λένε γυναίκα γαρίδα, άνδρας γαρίδα που έχει ωραίο σώμα, αλλά δεν έχει ωραίο πρόσωπο. Ο Κασελάκης είναι και όμορφος και έχει και κορμάρα. Οπότε δεν είναι ακριβώς ασπόνδυλο, αγαπητέ Νίκο Μωραΐτη, που εντάξει, εν πάση περιπτώσει, μάλλον σε απογοήτευσε πάρα πολύ ο Κασελάκης, αλλά δεν είσαι ο μόνος που απογοήτευσε. Νομίζω απογοήτευσε πολύ κόσμο ή μάλλον. Πολλοίς κόσμος απογοητεύτηκε από την πορεία του, γιατί ο Κασελάκης είχε και φανατικούς. Θυμάστε τότε που είχε κάνει εκείνη την συγκέντρωση που απήγγειλε Ιάκωβο Καμπανέλο, πώς τον είχε πει, και λέει μετά τι είπα, μα τι είπα ο ανόητος Ιάκωβο Καμπανέλο. Θυμάστε τη Σοφία Βός που είχε πάει στη συγκέντρωση και φώναζε «Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη». Τι έχουμε ζήσει ρε φίλε με τον Κασελάκη, γιατί τον έχουμε χάσει από την επικαιρότητα κακώς. Να θυμίσω ότι έχει κόμμα ακόμα, το οποίο λέγεται Δημοκράτες.

0: Η Έλενα το πήγε ένα βήμα παραπάνω. Δεν να ήταν τόσο δυσδυτικό το σχόλιο του Μωραΐτη που τον είπε ασπόνδυλο τον Κασελάκη, επειδή έχει γαριδάδικο στην Αμερική. Λες να τόσο να τα ψαγμένο. Μάλλον μπορεί, δεν το πιέσαι εγώ με τη μία. Έχεις δίκιο, Έλενα, ναι, για το γαριδάδικο. Βέβαια να πούμε κάπου εδώ ότι ο Κασελάκης έχει αθωωθεί στη δικαστική υπόθεση για την οποία κατηγορείται. Γιατί το λέω αυτό, γιατί συνήθως στην Ελλάδα λέμε μόνο όταν κάποιος κατηγορείται, όταν αθωώνεται κάποιος, όλη η γαργάρα. Δεν έγινε τίποτα αυτό, σου μένει ρετσινιά μετά. Αλλά αθωώθηκε ο Κασελάκης, να τα λέμε αυτά. Αυτά με την πολιτική. Η επικαιρότητα σήμερα είναι λίγο. Είναι λίγο έτσι, δεν είναι λίγο βαρετούλα, βαρετούλα η επικαιρότητα. Έχει πάρα πολύ πολιτική που βαριέμαι, έχει πάρα πολύ αθλητικά που επίσης βαριέμαι και έχει χαζομάρες, ας πούμε μία χαζομάρα, βραζιλιάνα influencer, όχι αυτή που έφαγε πόρτα που λέγαμε τις προάλλες, κάλυψε λέει το κορμί της με 1000 αυτοκόλλητα εν όψη Μουντιάλ. Ποιος θα τα ξεκολλήσει, Η Καρολάιν Τσάβες, όπως αποκάλυψε λέει στο βίντεο που ανήρθε στο Instagram, χρειάστηκε πάνω από 7 ώρες για να κολλήσουν τα 1000 αυτοκόλλητα στο κορμί της. Πάρε, κόσμος, δεν πάει καλά. Ξέρετε λέει που χρειάστηκαν τα περισσότερα, έτσι δεν είναι? Καλό, Ήταν αστείο να κοιτάζω τις φάτσες των ποδοσφαιριστών και να σκέφτομαι πού θα βάλω το καθένα. Θα σου έλεγα που θα το βάλεις, αλλά τέλος πάντων είναι πρωί-πρωί.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε έως στις 15 Ιουνίου πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με διατάξεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου και ρυθμίσεις για την ενίσχυση του αποθέματος προσιτής κατοικίας. Με δύο νέες φάσεις πιλωτικής εφαρμογής συνεχίζεται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, διευρύνοντας σημαντικά την κάλυψη εργαζομένων σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας. Στη Βουλή η πρόταση της κυβέρνησης για συναγματική αναθεώρηση. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Αυξήθηκαν οι καταθέσεις ενώ μειώθηκαν τα δάνεια τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Η ακριβή στέγη στην Ελλάδα επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Ταχύτερη βελτίωση της υγείας του ελληνικού τομέα μεταποίησης υπέδειξαν τα στοιχεία του Μαΐου, σύμφωνα με έρευνα της S&P Global.

0: Ψηλές δεν το έχω, γιατί το έχεις χαμηλές. Cool and the Gang Fresh στο Galaxy 92. Σας έχω φοβερό event στο Ζάπιο αύριο και μεθαύριο. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, το μεγαλύτερο κοκτέιλ φεστιβάλ της Αθήνας επιστρέφει. Athens Cocktail Festival σε νέα urban τοποθεσία στην καρδιά της πόλης, στο Ζάπιο, 5 και 6 Ιουνίου, σε περισσότερα από 18 bars κορυφαίων brands. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 40 κοκτέιλ σε ένα μεγάλο open air cocktail gathering στο κέντρο της Αθήνας. Χαλαρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, κοκτέιλ, μουσικάρες, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και εκπλήξεις. Τι άλλο θες για την αρχή του καλοκαιριού? Αγοράζεις εισιτήριο στο more.com ή στην είσοδο του φεστιβάλ. Είσοδος με μάρκες για δύο κοκτέιλ 18 ευρώ. Τόσο κοστίζει το εισιτήριο και από το more.com, 18 ευρώ και περιλαμβάνει δύο κοκτέιλ. Athens Cocktail Festival. Ωραία, θα είμαστε εκεί, θα πάμε να τα πιούμε και να πάρετε μετρό μετά, έτσι. Είναι και δίπλα για να μην οδηγείτε και έχετε θέμα.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Α, η κίνηση. Καλέ, πώς κολλάνε όλα αυτά μαζί σε αυτήν την εκπομπή. Τι φοβερό, πώς τα καταφέρνει αυτός ο Χαρισόπουλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό τώρα και από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο θα βρείτε και πιο νωρίς πρόβλημα. Η Αττική οδός είναι μαύρα χάλια στο ρεύμα προς αεροδρόμια, από Ζεφύρι μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου. Η αντίθετη κατεύθυνση είναι καλύτερη από άλλες μέρες. Θα βρείτε κίνηση από. Πώς λέγεται αυτή η περιοχή τώρα εκεί, τώρα Γέρακα είναι, από Γέρακα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης. Η Μεσογείο είναι πολύ άσχημη σήμερα και στην άνοδο και στην κάθοδο, από την Κατεχάκη μέχρι το Πεντάγωνο. Όχι, και πιο πάνω, και Χολαργό, παρακαλώ. Και η Κηφισίας είναι πολύ χάλια στην άνοδο. Η κίνηση στο ποτηλιάρισμα στην Κηφισίας ξεκινάει από τον Ερυθρό Σταυρό και φτάνει μέχρι Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου, και η κάθοδος έχει πρόβλημα και ψηλά από Κατ μέχρι Μαρούση και πιο χαμηλά από Χαλάνδρη μέχρι Κολέγιο Αθηνών, μετά Ηρεμή και μετά ξανακολλάει λίγο πριν την Κατεχάκη. Βουλιαγμένης και Εθνικής Αντιστάσεως έχουν προβλήματα. Η άνοδος της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη μέχρι τον Καρέα και λίγο πιο μετά. Μποτιλιάρισμα και στην Παραλιακή, στην κάθοδο στο ύψος της Γλυφάδας και στην άνοδο στο ύψος του Αλίμου μέχρι να φτάσετε στο γνωστό Έδεμ. Και οι συγκρούμε προβλήματα από τη Νέα Σμύρνη και πάνω, και το κέντρο μποτιλιαρισμένο, ειδικά η Βασιλή Σοφίας στο ρεύμα προς Σύνταγμα έχει μεγάλο πρόβλημα. Τι είναι το αντίδοτο, ποιο είναι το αντίδοτο σε όλα αυτά? Galaxy 92 βεβαίως και Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάντε μας follow και στο Instagram. V Χαρισόπουλος για μένα, VH. Galaxy 92 FM για τον Galaxy, να γίνουμε όλοι μαζί μια μεγάλη παρέα. Okay.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Λέει, κάνε μας το Βαγγέλη Ιωάννου σχολιασμό για Σπανούλη. Τι να σου πω, τα Kill Bill και τέτοια. Kill Bill, ναι. Φοβερή μίμηση. Εν τω μεταξύ, στην αρχή του μάτσα ο Ιωάννου είχε ένα πρόβλημα ήχου και δεν καταλάβαινε ότι ακουγόταν. Πάλι καλά που δεν του ξέφυγε τίποτα. Όπως τότε είχε ξεφύγει στο Χατζηγεωργίου που είχε πει «Ποια γέλασε! Θα πάμε να φάμε μετά!» Λοιπόν, μια που πιάσαμε πάλι τα αθλητικά, κορίτσια δεν γλιτώνεται. Μεγάλη εταιρεία σούπερ μάρκετ έβγαλε μπλούζα, φανέλα ποδοσφαίρου, όπως λέγεται, φανέλα ποδοσφαίρου, μπλούζα ποδοσφαίρου, η οποία δεν παθαίνει τίποτα από την μπύρα, δηλαδή πέφτει πάνω μπύρα και είναι σαν αδιάβροχη. Μπορείτε να τη βρείτε κι εσείς στη γνωστή αλυσίδα, βέβαια δεν είναι, από ό,τι βλέπω, δεν είναι της Αγγλίας. Δεν έχει γεια. Θα μου πεις, εμείς έτσι κι αλλιώς δεν πάμε στο Μουντιάλ, οπότε τι να την κάνεις. Και αυτό γιατί για να μπορείς να βλέπεις το μάτς και να χύνεται η μπύρα πάνω σου και να μην παθαίνεις τίποτα. Το οποίο είναι και λίγο, εντάξει, ξέρω, από τη μία είναι πρακτικό, από την άλλη σκέφτεσαι πόσο να κουνηθείς πια με την μπύρα πάνω. Άμα πανηγυρίζεις, ας πούμε. Βέβαια, οι Άγγλοι που πίνουν πάρα πολύ, δεν υπάρχει περίπτωση να λερώσουν μόνο την μπλούζα, να λερώσουν παντελόνια, εσόρουχα, βρωμάνε μπύρα από την κορφή στα νύχια. Στα μάτς. Όχι, γενικότερα οι άνθρωποι δεν πίνουν υπερβολικά. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Απλά μόνο το που βλέπουν κάμερα να περνάει, κατεβάζουν τα παντελόνια τους. Δεν είναι τίποτα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου. Galaxy 92. Amazing music.
2: Διαφημίσεις.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης. Can't touch this.

Tyler Time. Να, δεν ήθελες Βαγγέλη Ιωάννου. Hammer Time, Tyler Time. Λοιπόν, τώρα που λέμε για μπάσκετ, θα σας κάνω να νιώσετε λίγο ευτυχισμένοι μάλλον, όχι δυστυχισμένοι. Θα σας κάνω να νιώσετε λίγο ευτυχείς γιατί δεν ζείτε στη Νέα Υόρκη. Γιατί στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, η Knicks, η ομάδα της Νέας Υόρκης, πάει για πρωτάθλημα μετά από 50 και χρόνια. Νομίζω το 73 είχαν πάρει το τελευταίο πρωτάθλημα NBA. Είναι στους τελικούς με τους San Antonio Spurs. Πήραν μάλιστα και το πρώτο μάτς χθες. Το ωραίο είναι οι τιμές των εισιτηρίων για να πας να δεις τους Knicks. Γιατί οι Knicks δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα. Είναι η ομάδα της Νέας Υόρκης που σημαίνει ότι εκεί είναι γεμάτο celebrity στο γήπεδο. Κάτι το οποίο το βλέπουμε πλέον και εμείς. Βλέπεις ότι πάει, ξέρω, η Γκιλ Φόιλ, πάνε τραγουδιστές, ο Αργυρός, ο Λιάγκας. Έχουν μάθει τώρα και αυτοαμερικάνικο στυλ. Βέβαια, αρχίζουν σιγά σιγά και βάζουν αυτό που λέμε και το court side seats. Δηλαδή τις καρέκλες που είναι τις θέσεις που είναι δίπλα στο γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε πάλι στους Knicks να σας πω ότι τα φθηνότερα εισιτήρια για να δει κανείς μάτς των Knicks τελικό με τους San Antonio Spurs στο Madison Square Garden, η χειρότερη θέση είναι αυτή που λέγονται nosebleed seats, δηλαδή είναι αυτές που είσαι τόσο ψηλά που λόγω του υψομέτρου ματώνει η μύτη σου, γι' αυτό λέγεται nosebleed. Πληρώνεις, παρακάθεστε, $4,000 το εισιτήριο. $4,000 σημαίνει δηλαδή γύρω στα 3.700-3.800 ευρώ. $4,000. Και τα πληρώνουνε. Είναι τα φθηνότερα εισιτήρια. Μάλιστα λέει, τα εισιτήρια που βρίσκονται δίπλα στο γήπεδο που πάνε και κάθονται ο Ben Stiller, ο Chris Rock και όλοι αυτοί οι γνωστοί, κάνουν λέει γύρω στα 200 χιλιάρικα. Το εισιτήριο, έτσι, όχι όλη η σειρά των τελικών, νομίζω δηλαδή, according to selling for nearly, each λέει, the cheapest tickets to the New York Knicks games. Ελπίζω να είναι η σειρά τελικών και όχι το ένα, εν πάση περιπτώσει. Πάντως με αυτά τα πράγματα αρχίζω να μην χαίρομαι πολύ που πήγε ο Σπανούλης στον Άρη, γιατί σκέφτομαι ότι θα αυξηθούν τα εστία. Θα μου πεις, θα πας να βρεις τον Άρη Θεσσαλονίκη. Αν ήμουν όμως, θα ήθελα να πάω. Οπότε βλέπεις ότι αν υποστηρίζει μια ομάδα που το εστίριο έχει πάει στα 4 χιλιάρικα, από τη μία χαίρεσαι όταν κερδίζει, από την άλλη λες, καλύτερα στη μέση της βαθμολογίας να πληρώνουμε 200 ευρώ και όχι 4.000. Άκου, $4,000. Πού τα βρίσκουνε, ρε φίλε? Και μιλάμε τώρα για απλούς οπαδούς, έτσι. Δεν μιλάμε για στάρ του Hollywood. Βασίλης Πανούλη, κάτσε εκεί που είσαι. Μια χαρά είσαι.

0: Κατάλαβες, θα πηγαίνω εγώ στο παλέ να βλέπω άρια, πληρώνω 4.000. Τι λέμε. Πάντως τώρα πέρα από την πλάκα, είναι πολλά θεάματα και αγώνες που έχουν πραγματικά πολύ ψηλά εισιτήρια και απορρείς πώς γίνεται, ας πούμε, σε εποχές ακρίβειας υποτίθεται, να μπορεί ο κόσμος να τα πληρώνει όλα αυτά. Άμα τα λες αυτά, μετά σε λένε φιλοκυβερνητικό και τσάτσο του Μαξίμου και τέτοια. Μεταγραφές δεν κάνει μόνο ο Άρης, κάνει και το Πασόκ. Και βολιδοσκοπεί εδώ, διά ό,τι μπορεί παίρνει. Το Πασόκ, λέγαμε προηγουμένως για τις φήμες για τον Κασελάκη. Υπάρχει φήμη και για την Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία νομίζω στο Πασόκ ήταν αρχικά. Πριν πάει, νομίζω, μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στο. Όχι, ήταν Πασόκ, μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και έμεινε εκεί αυτό. Και μετά Κασελάκη. Είναι αντιπρόεδρος τώρα στους Δημοκράτες. Πάντως η ίδια λέει. Η Θεοδώρα Τζάκρη είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα Κασελάκη, το οποίο με ανακοίνωσή του σήμερα διαψεύει δημοσιεύματα για το δεχόμενο σύμπραξη με το Πασόκ. Στο οποίο λέγεται ότι κινείται και ο άλλο τη στενό συνεργάτη του Στέφανου Κασελάκη και σήμερα ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη. Πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν αυτό. Νομίζω, ναι, ο Ναύαρχο. Γίνεται χαμό, παιδιά. Υπάρχει κίνηση. Μέχρι το Μάριο Σαλμάχ χτυπάει το Πασόκ. Εντάξει, θέλουμε ένα δυνατό όνομα όμως. Δηλαδή, ας πούμε, ο Κασελάκης είναι ένα δυνατό όνομα, ρε παιδί μου, για να πάει στο Πασόκ. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια θα κάνει καλό μια τέτοια μεταγραφή. Εν πάση περιπτώσει, μην του χαλάμε τώρα τα τυχερά. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Ας πούμε, το Πασόκ θα μπορούσε να πάρει τον Ακύλα, ο οποίος, παιδιά, Ακύλας, πρώτα μας κόλλησε το Πάρτο, έβγαλε το Πάρτο και μας κόλλησε το τραγούδι. Μετά βγάλανε τα Mac του Ακύλας Μιλ και τώρα μας κόλλησε και η παραγγελία. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες. Chicken McNuggets, 4 τεμάχια και μεσαίο αναψυκτικό, αν και εσύ το θέλεις, πάρτο! Αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's, μάθε περισσότερα στο www.mcdonalds.gr. Καλημέρα στο Γιώργο από Νέα Πέραμο Καβάλας. Καλημέρα στα παιδιά που μου στέλνετε ακόμα μήνυμα για το πώς λέγεται το υπογραμμιστήρι. Νομίζω σας έχω αναστατώσει πρωί-πρωί με αυτό.
1: Galaxy 92.
0: Ακόμα μου στέλνετε εδώ. Καλημέρα στην Αρτέμιδα και στην Μπέγκη.

ήταν Saltas of Swing από τους Dire Straits. Καλημέρα στο Χρήστο από Τρίπολη. Σε λάθος χώρα γεννηθήκαμε, ρε φίλε. Στη Νότια Κορέα, λέει, η κυβέρνηση προσφέρει 500 ευρώ στους νέους που μένουν απομονωμένοι στο σπίτι. 500 ευρώ όχι για να, για να κάνουν κάτι, απλά για να βγουν από το σπίτι. Γιατί στη Νότια Κορέα, η οποία να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καλύτερη φάση οικονομίας της, το χρηματιστήριο κάνει τρελά ράλι, οι εταιρείες πάνε συγκλονιστικά. Η Νότια Κορέα είναι από τις πιο οικονομικά, από τις πιο μεγάλες οικονομικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Κάποιοι όμως νέοι παίρνουν χρήματα, λέει, από το κράτος όχι για να δουλέψουν, όχι για να σπουδάσουν, για να ξαναβγούν από το σπίτι. Γιατί έχουν το εξής φαινόμενο. Νέοι απομονώνονται για μήνες ή χρόνια. Χωρίς δουλειά, χωρίς σπουδές, χωρίς κοινωνική ζωή. Η ερώτηση είναι πώς ζούνε, βέβαια. Γιατί έχουν το εξής φαινόμενο. Νέοι απομονώνονται για μήνες ή χρόνια. Χωρίς δουλειά, χωρίς σπουδές, χωρίς κοινωνική ζωή. Η ερώτηση είναι πώς ζούνε, βέβαια.

0: Θυμάστε το μεταξυτική του ότι είχαν ρίξει τον πρόεδρό τους πρόσφατα. Είδες καμιά φορά η πολιτική σταθερότητα δεν πάει απαραίτητα με την οικονομική ανάπτυξη. Σκέψου Έλληνες εδώ τώρα, το τους έδωσες 500 ευρώ θα έλεγαν οι Gen Z, θα έλεγε 500 ευρώ είναι πάρα πολύ λίγα, δεν νομίζω, μου σκοτώνουν τα όνειρά μου. 500 ευρώ είναι πάρα πολύ λίγα, νομίζω ότι είναι ένα χάδι, ένα ημίμετρο, θα ήθελα να μου δώσει περισσότερα. Μην πάτε πουθενά, δεν θα δώσουμε λεφτά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά οι άλλοι είναι χειρότεροι, οπότε μείνετε εδώ για μία ακόμη ώρα μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος, στον Galaxy 92 γενικότερα να μένετε.
1: Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

Να είμαστε και πάλι καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Live24 και στο Instagram Galaxy92FM. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα για σας και σήμερα. Και φυσικά έχουμε την καλύτερη μουσική. Μείνετε εδώ μέχρι τις 10.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής, Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
12: Πήγε στον Κασιμάτι.
11: Έχει έπιπλα γραφείου.
12: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
13: Galaxy 92. Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο και έχουμε περάσει σε real estate περιβάλλον. Πάμε να δούμε το νέο σπίτι του Jason Statham και της Rosie Huntington. Jason Statham, φίλος, συνάδελφος, φαλακρός και αυτός. Το ωραίο λέει είναι ότι σε αυτό το φοβερό ακίνητο που είναι σε προνομιακή τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα, αλλά και κοντά σε παραλία γυμνιστών, λεπτομέρεια που δεν πέρασε, λέει, απαρατήρητη από τα βρετανικά tabloids. Μπορεί να βγαίνει δηλαδή ο Statham και να παίρνει μάτι με τα κιάλια. Βέβαια, αυτός έχει δει τόσα πολλά που αυτά δεν του κάνουν αίσθηση. Σύμφωνα με την Daily Mail, στην έκταση έχει ήδη δημιουργηθεί, λέει, ένας κρυφός χώρος για γιόγκα μέσα στο δάσος. Φίλε, είναι αυτό που λένε ότι άμα έχεις λεφτά, δεν ξέρεις τι να τα κάνεις πραγματικά. Δηλαδή, ο άλλος τώρα έχει χώρο για γιόγκα. Και μέσα στο δάσος κιόλας. Το δασαρχείο εκεί τι κάνει. Δίπλα σε λίμνη, λέει, προορίζεται για κολύμπη σε φυσικό περιβάλλον. Το στούντιο γιόγκα έχει σχεδιαστεί με ξύλο κέδρου και πέτρινους τοίχους. Μάλιστα, υπάρχει ειδικός χώρος για νυχτερίδες, ώστε να μην επηρεαστεί, λέει, ο τοπικός πληθυσμός από τις εργασίες και την παρουσία των νέων ιδιοκτητών. Παιδιά, ο καθένας ό,τι έχει. Ο Statham έχει ειδικό χώρο για νυχτερίδες. Σε πολλά σπίτια από τα δικά μας υπάρχει ειδικός χώρος για κατσαρίδες.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
7: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.
11: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Εμείς εδώ δεν πολύ παίζουμε Metallica και Iron Maiden, η αλήθεια είναι, αλλά ήρθανε και οι δύο και κάνανε κόντρα στο, στα decibel. Εγώ που μένω και κοντά στο στάδιο, εντάξει, τα ακούγαμε. Δεν είναι άσχημο βέβαια αυτό, φαντάζομαι να έχει τίποτα άλλο, να έχει τίποτα trap. Λοιπόν, και πιο το φοβερό σε αυτές τις συναυλίες είναι ότι συμμετείχε με τον τρόπο του και το Σεισμολογικό Ινστιτούτο, το αστεροσκοπείο, εν πάση περιπτώσει πώς λέγεται αυτό, μετρούσανε, λέει, τις δονήσεις που προκαλούσαν οι συναυλίες. Και τις βάλανε κάτω και τις μετρήσανε και τελικά, λέει, η Μετάλλικα προκάλεσαν περισσότερες, μάλλον ισχυρότερες εδαφικές δονήσεις σε σχέση με τον Iron Maiden. Οι μέγιστες καταγεγραμμένες επιταχύνσεις ήταν περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερες. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν είχα ιδέα από φυσική και τέτοια σχολείο. Όχι, επτά άλλα είχα, αλλά δεν πάει περιπτώσει. Ενώ η συνολική σεισμική ενέργεια που καταγράφηκε αντιστοιχεί σε ισοδύναμο τοπικό μέγεθος περίπου ML 1,5 για τους Metallica και ML 0,9 για τους Iron Maiden. Τους φάγανε οι Metallica. Και μάλιστα, λέει, και που είχε τον περισσότερο, τη μεγαλύτερη σεισμική απόκριση. Στο τραγούδι των Metallica, Moth Into Flame, αυτό δεν το ξέρω. Φίλε, οι Metallica τελείωσαν στο Master of Puppets. Τώρα εμείς οι παλιοί τα ξέρουμε αυτά. Λέει, οι υψηλές τιμές καταγράφηκαν στα Master of Puppets, Fade to Black, Wherever I May Roam και One. Και αντίστοιχα, λέει, στην συναυλία των Iron Maiden, η μεγαλύτερη σεισμική απόκριση παρατηρήθηκε στο Killers. Ενώ έντονη συμμετοχή του κοινού και στο Two Minutes to Midnight. Ότι θα μετρούσαμε κάποτε τις συναυλίες metal συγκροτημάτων με σεισμό, έτσι, με σεισμικές δονήσεις, ποιος θα μας το έλεγε? Τώρα περιμένουμε και τη Βύση. Άντε, στο. Πού θα κάνει, στο Άκρα, θα κάνει για αυτή. Να έρθει και η Βύση να μετρήσουμε και τη Βύση πόσο σεισμό θα παράγει.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αυτό ήταν και σήμερα. Τελείωσε ο σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Θα είμαι πάλι αύριο εδώ στις 6. Ακολουθεί η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας. Και ο Μέμος Κοέ. Να περάσετε μια υπέροχη Πέμπτη. Σαρδάμ στο τελευταίο, δηλαδή. Μην αφήσετε την εκπομπή έτσι. Να περάσετε μια υπέροχη Πέμπτη. Φεύγω πριν κάνω περισσότερα. Να είστε καλά. Γεια σας. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6 εδώ.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Σήμερα απευθύνομαι στις γυναίκες μητέρες με μικρά παιδιά, υπεύθυνες νοικοκυριού και παράλληλα εργαζόμενες σε μια απαιτητική καριέρα. Έχοντας περάσει από εκεί, ξέρω ότι ο χρόνος δεν είναι ποτέ αρκετός και θα μοιραστώ κάποιες πρακτικές για να διανύσετε αυτή τη δύσκολη περίοδο με ισορροπία. Στο νούμερο 1. Εξασφαλίστε ικανή ποσότητα και ποιότητα ύπνου. Είναι βασική πηγή ξεκούρασης, αποσυμπίεσης και ανανέωσης ενέργειας. Νούμερο 2. Φροντίστε η διατροφή σας να σας τονώνει και να σας ευχαριστεί. Πίνετε άφθονο νερό και βάλτε σε προτεραιότητα την καθημερινή σωματική σας εξάσκηση, έστω για λίγη ώρα. Νούμερο 3. Οργανωθείτε και προτεραιοποιήστε. Οι πολλαπλοί ρόλοι και υποχρεώσεις απαιτούν καλό ξεκαθάρισμα στο τι είναι σημαντικό και πήγον, ώστε να επενδύσετε το χρόνο και την ενέργειά σας ανάλογα. Νούμερο 4. Αποφύγετε την άσκοπη σπατάλη. Σε scrolling, τηλεφωνήματα, συζητήσεις, ακόμα και meetings που κρατάνε περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Ειδικά για σας, ο χρόνος είναι κάτι παραπάνω από χρήμα. Και στο νούμερο 5. Μην ξεχνάτε ποτέ τους ανθρώπους σας. Ακόμα και αν η δουλειά σας κρατά αρκετές ώρες μακριά τους, δείξτε τους με κάθε τρόπο την αγάπη και την ευγνωμοσύνη σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: καλύτερα πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

Εδώ, στο Galaxy 92, βρίσκεστε συντονισμένοι για ένα ακόμα πρωινό. Πολύ μουσική για εσάς και ο Μέμος Κοέν στο μικρόφωνο για τις δύο επόμενες ώρες. Καλημέρα σε όλους.

0: Διαφημίσεις.
1: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazar The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazar The Roof Stage. Προπόληση more.com.
2: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και αυτό το πρωινό εδώ στο Galaxy 92. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που και σήμερα βρίσκεστε στη συχνότητά μας.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
9: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Σε κάθε στιγμή της ημέρας, ο Galaxy 92 είναι πάντα η καλύτερη παρέα για να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τη μουσική που σου αρέσει. Μείνε μαζί μας, εδώ, στους 92 ακριβώς.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο

0: Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
6: Τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

Galaxy 92 και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της σημερινής μας εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είμαι ο Μέμος Κουέν και θα είμαστε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
7: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
6: Και τώρα τι κάνουμε.
7: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
4: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92, η καθημερινή ραδιοφωνική σας συνήθεια με λίγα λόγια και όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Galaxy 92, ακριβώς στη συγνότητα που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Είναι αξιόπιστο.
9: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
8: Εντυπωσιακός.
9: Με κοίταζαν σαν ούφο.
8: Μορφωμένος.
9: Hello, how from here morning morning.
8: Σοβαρός.
9: Γεια σας. Μιαου.
8: Ευδιάθετος.
9: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
8: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
9: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάει ο κύριος Κοντάδο παράπασο, τι?
8: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
5: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο

0: Galaxy 92 και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της σημερινής μας εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είμαι ο Μέμος Κουέν και θα είμαστε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Okay.
3: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Απλά τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις?
4: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
10: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα διμερό γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές.
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι η μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
11: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
10: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη, 210-9735-108.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο και Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Διάβαζα πριν από λίγο τα θέματα στα αρχαία και μου φύγε ο τάκος. Καταρχάς τους βάλανε ηθικά νοικομάχια, που εγώ τα ηθικά νοικομάχια τα διάβαζα πέρσι για δική μου διαστροφή. Και λέει εδώ πέρα, λέει, όσον αφορά στο αδίδακτο κείμενο, με αυτές εξετάστηκαν σε απόσπασμα από την περιτουσικού απολογία του Λυσία. Το αρχαίο κείμενο δεν παρουσίασε, αυτό το άγνωστο που λέγαμε, δεν παρουσίασε ιδιαίτερες μεταφραστικές ή συντακτικές δυσκολίες. Μπράβο! Μπράβο στην κυβέρνηση. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω και χάσω που λέγαμε. Πάλι εσείς, κυρία Γεωργιάδη. Μιλάς για αρχαία, να μην μιλήσω κι εγώ εδώ πέρα. Θέλω να πω ότι και εγώ είχα γράψει αρχαία, είχα περάσει το ιστορικό αρχαιολογικό, πάρα πολύ δύσκολα θέματα τότε, το 1967.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazard Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazard Roof Stage. Προπόληση more.com.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα

0: Κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Papazotos Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
8: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
7: Τι λένε δηλαδή?
8: Βάλτε μας σπίτι σας.
7: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
9: Είναι αξιόπιστο.
10: Τι καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
9: Εντυπωσιακός.
10: Με κοίταζαν σαν ούφο.
9: Μορφωμένος.
10: Hello, how from here morning morning.
9: Σοβαρός.
10: Γεια σας. Μιαου.
9: Ευδιάθετος.
10: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
9: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
10: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
11: Αφού με βολάει και ο κύριος Κοντάδου παράπασα, εγώ δεν διαβάζω.
10: Τι?
9: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
12: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο

κοκτέιλ event του καλοκαιριού. Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον κάταπτο απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού. Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6

0: πλακασιμά της. 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
0: Galaxy 92.

0: διαφημίσεις.
1: Οκ. Πάρτο. Απλά πάρτο.
2: Απλά πάρτο. Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Οκ.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
7: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Βραζιλιάνα influencer κάλυψε, λέει, το κορμί της με 1000 αυτοκόλλητα εν όψη Μουντιάλ.
9: Ποιος θα τα ξεκολλήσει,
8: Η Καρολάιν Τσάβες. Όπως αποκάλυψε, λέει, στο βίντεο που ανήρθε στο Instagram, χρειάστηκε πάνω από 7 ώρες για να κολλήσουν τα 1000 αυτοκόλλητα στο κορμί της. Πάρε, κόσμος, δεν πάει καλά. Ξέρετε, λέει, που χρειάστηκαν τα περισσότερα, έτσι δεν είναι? Α, καλό, Ήταν αστείο να κοιτάζω τις φάτσες των ποδοσφαιριστών και να σκέφτομαι πού θα βάλω το καθένα. Θα σου έλεγα που θα το βάλεις, αλλά τέλος πάντων είναι πρωί-πρωί.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP.

0: επάγγελμά σου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς.

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Galaxy 92. Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα.
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλού.
7: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
9: Είναι αξιόπιστο.
10: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
9: Εντυπωσιακός.
10: Με κοίταζαν σαν ούφο.
9: Μορφωμένος.
10: Hello. How from here morning morning.
9: Σοβαρός.
10: Γεια σας. Μιαου.
9: Ευδιάθετος.
10: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
9: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
10: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοσάδο πέρα από το γραμμή. Τι.
9: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92 Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
2: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
1: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη, 210-9735-108.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
8: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
9: Ως χώρα που πλέον δεν αντιμετωπίζει μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας την από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, αξιολογεί την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026. Τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνία έκθεσή του. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο ανακοινίζω, ενώ 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα εκκινούν το καλοκαίρι, όπως γνωστό. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθηνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ισότητα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια ή για ίσης αξίας εργασία. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: Okay.
2: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις?
5: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Angelica Dusk και Popentonic Live. 5η 4 Ιουνίου, Gazar the Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Popentonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Popentonic Live, Gazar the Roof Stage. Προπόληση more.com.
11: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
12: Θα σας πω ότι τα φθηνότερα εισιτήρια για να δει κανείς μάτς των Knicks τελικό με τους San Antonio Spurs στο Madison Square Garden, η χειρότερη θέση είναι αυτή που λέγονται nosebleed seats, δηλαδή είναι αυτές που είσαι τόσο ψηλά που λόγω του υψομέτρου ματώνει η μύτη σου, γι' αυτό λέγεται nosebleed. Πληρώνεις, παρακάθεστε, $4,000 το εισιτήριο. Πάντως με αυτά τα πράγματα αρχίζω να μην χαίρομαι πολύ που πήγε ο Σπανούλης στον Άρη, γιατί σκέφτομαι ότι θα αυξηθούν τα εστία. Θα μου πεις, θα πας να βρεις τον Άρη Θεσσαλονίκη? Αν ήμουν όμως θα ήθελα να πάω. Οπότε βλέπεις ότι αν υποστηρίζεις μια ομάδα που το εισιτήριο έχει πάει στα 4 χιλιάρικα, από τη μία χαίρεσαι όταν κερδίζει, από την άλλη λες καλύτερα στη μέση της βαθμολογίας να πληρώνουμε 200 ευρώ και όχι 4.000.
11: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ένα σημαντικό κλειδί επιτυχίας στη ζωή είναι οι αποφάσεις που ανήκουν αποκλειστικά σε εσάς. Αλλά λόγω κεκτημένης ταχύτητας δεν συνειδητοποιείτε. Και ποιες είναι αυτές? Νούμερο 1, η νοοτροπία σας. Συχνά ακούτε πως τα πάντα είναι στο μυαλό, αλλά το αφήνετε στη θεωρία. Όμως η σκέψη σας είναι δική σας επιλογή. Νούμερο 2. Οι καθημερινές σας συνήθειες. Στο χέρι σας είναι να ξυπνάτε νωρίς, να ενυδατώνεστε, να τρέφεστε σωστά, να οργανώνετε τη μέρα σας με τις σωστές προτεραιότητες. Νούμερο 3. Η συστηματική σωματική άσκηση. Εσείς θα βρείτε τον κατάλληλο χρόνο και τρόπο που σας ευχαριστεί και σας κρατάει σε φόρμα. Νούμερο 4. Η σχέση σας με τα χρήματα. Είναι δική σας επιλογή πώς τα κερδίζετε και πώς τα ξοδεύετε ή τα επενδύετε. Νούμερο 5. Οι παρέες και οι συναναστροφές σας. Θυμηθείτε πως γίνεστε ο μέσος όρος των 5 ανθρώπων που περνάτε τον περισσότερο χρόνο σας. Και νούμερο 6. Ο σκοπός και το νόημα. Χωρίς αυτά, οτιδήποτε και αν κάνετε μοιάζει άδειο και κουραστικό. Γι' αυτό και χρειάζεται να βρείτε τι είναι για σας πολύτιμο στη ζωή και να το υπηρετήσετε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πρα... Γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
7: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
6: Και τώρα τι κάνουμε?
7: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
8: Ψάχνει στα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Είναι αξιόπιστο.
9: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
8: Εντυπωσιακός.
9: Με κοίταζαν σαν ούφο.
8: Μορφωμένος.
9: Hello. How from here morning morning.
8: Σοβαρός.
9: Γεια σας. Μιαου.
8: Ευδιάθετος.
9: Ποιος είναι, αγάπη μου, 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
8: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
9: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βόλαξε ο κύριος Κοντάδο παράπασο, αγαπητοί διαβάζονα. Τι?
8: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλτμαν και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Α!
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές!
7: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
10: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

Down Under, Men at Work. Για εμάς που περπατάμε στο κέντρο, άρχισε η εποχή όπου τα air condition στάζουν το κεφάλι μας και ευχόμαστε τουλάχιστον να είναι. Down Under, Men at Work. Για εμάς που περπατάμε στο κέντρο, άρχισε η εποχή όπου τα air condition στάζουν το κεφάλι μας και ευχόμαστε.

Non the Richer, Don't Dream It's Over στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Αν νομίζετε πως οι κακοκαιρίες έχουν τελειώσει και έχουμε μόνο αμυγός καλοκαιράκι από εδώ και πέρα, είστε γελασμένοι. Καλά, ούτως ή άλλως ο Ιούνιος ανέκαθεν είχε κάτι μπόρες. Θα επηρεαστεί και η Αθήνα αύριο, λένε, μάλλον, όχι σίγουρα. Οπότε ξεκινάει ένα διήμερο, ειδικά στην περιφέρεια, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες. 7 seconds, you should endure, και ένα τσέρι για τη συνέχεια, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Okay.
3: Πάρτο.
2: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Hotels και Footsteps πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Έρχεται Σαββατοκύριακο, κάνουμε το πλάνο μας, ώρα για σύντομο προθετικό μήνυμα. Αύριο και μεθαύριο πέρασμα από το Ζάπιο. Εκεί μας περιμένει το μεγαλύτερο κοκτέιλ φέστιβαλ της Αθήνας σε νέα urban τοποθεσία, εκεί στην καρδιά της πόλης. Στον καταπράσινο πεζόδρομο με τις ανθισμένες γιακαράντες, έχουμε μιλήσει για αυτές στο παρελθόν, με είσοδο από τη Λεωφόρο Αμαλίας. Στο φεστιβάλ αύριο και μεθαύριο σε περισσότερα από 18 bars κορυφαίων brands μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 40 cocktails σε ένα μεγάλο open air cocktail gathering στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί λοιπόν 5 και 6 του μήνα με χαλαρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, με cocktails, με μουσικάρες, με αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και πολλές εκπλήξεις. Για τη συνέχεια τραγούδι το οποίο ζητήθηκε, τσιμπάμε λίγο την ένταση. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
6: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Διάβαζα πριν από λίγο τα θέματα στα αρχαία και μου φύγε ο τάκος. Καταρχάς τους βάλανε ηθικά νοικομάχια, που εγώ τα ηθικά νοικομάχια τα διάβαζα πέρσι για δική μου διαστροφή. Και λέει εδώ πέρα, λέει, όσον αφορά στο αδίδακτο κείμενο, με αυτές εξετάστηκαν σε απόσπασμα από την περιτουσικού απολογία του Λυσία. Το αρχαίο κείμενο δεν παρουσίασε, αυτό το άγνωστο που λέγαμε, δεν παρουσίασε ιδιαίτερες μεταφραστικές ή συντακτικές δυσκολίες. Μπράβο! Μπράβο στην κυβέρνηση. Λοιπόν, εγώ θα πω και χάσω που λέγαμε. Πάλι εσείς, κυρία Γεωργιάδη. Μιλάς για αρχαία, να μην μιλήσω κι εγώ πέρα. Θέλω να πω ότι και εγώ είχα γράψει αρχαία, είχα περάσει το ιστορικό αρχαιολογικό, πάρα πολύ δύσκολα θέματα τότε, το 1967.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, www.galaxy92.gr. Εκεί ακούτε και φυσικά βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Πιο σωστά, μας ακούτε live, δεν ακούτε τα 10 στη σειρά, τα βλέπετε σαν τίτλους, ok? Και φυσικά παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς μας από το site μας. Τι γίνεται? Follow στο Instagram account Galaxy92FM. Βλέπετε τι γίνεται με τους διαγωνισμούς και τσουπ με τη μία στο site για να δηλώσετε συμμετοχή. Πέραν από τις στιγμές που δίνουμε εμείς το σύνθημα, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δηλώνετε συμμετοχή στους διαγωνισμούς μας μέσα από το site. Γίνονται κληρώσεις, ενημερώνεστε. Yes, owner of a lonely heart. Για τη συνέχεια, Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στη θέση του λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, για να πάμε παρέα μέχρι τις 8.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
7: Τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

R.E.M. The One I Love. Υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας κάποιες έτσι γωνίτσες, κάποια ταβερνάκια που δεν τα παίρνει το μάτι σου. Αν όμως τα έχεις ανακαλύψει, δεν τα αφήνεις και είναι φοβερή πολυτέλεια να τρως στο κέντρο της Αθήνας, εκεί κάτω από όμορφα δέντρα, κάτω από ελιές. Και όμως υπάρχει ένα σημείο, αλλά δεν θα το αποκαλύψω, δίπλα σε ασβεστομένες μάντρες, με κάτι πανέμορφα γατιά να πηγαίνουν και να έρχονται. Κάπως έτσι κάνουμε εμείς το πλάνο μας το Σαββατοκύριακο, εμείς που είμαστε downtowners και δεν την αφήνουμε την πόλη. Θοδωρής Γιαννόπουλος, δεύτερη καλησπέρα, Γκάλαξη στους 92 ακριβώς. Πάμε παρέα μέχρι τις 8.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς.

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
2: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
1: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη 210-9735-108.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Total Touch, Somebody Else's Lover. Ναι, ξεκίνησε η περίοδος που στο application, το γνωστό, δύο είναι τα γνωστά application, όταν καλείς για ταξί, μπορεί να περιμένεις και κανένα δεκάλεπτο, μπορεί και να μην βρίσκεις κιόλας. Αυξάνονται, πληθύνονται οι τουρίστες στην πρωτεύουσα και ειδικά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Πρέπει να έχεις τεράστια τύχη για να βρίσκεις ταξί. Είναι η περίοδος από εδώ και πέρα που οι φίλοι οδηγοί ταξί θα δουλεύουν παραπάνω ώρες από όσες, αν και γενικότερα δουλεύουν πολλές ώρες. Και εμείς θα δυσκολευόμαστε να βρούμε διαθέσιμο όχημα.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

With or Without You, σύντομο προωθητικό μήνυμα, κάποιοι βγάζουν hit, κάποιοι βγάζουν meals. Ο Ακύλας έκανε και τα δύο στη νέα συνεργασία με τα Mac και από αυτό προέκυψε το The Akilas Meal. Ποιο είναι αυτό? Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Το θέλεις? Πάρ' το. Jennifer Page για τη συνέχεια. Crush.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
5: Angelica Dusk και Popentonic Live. 5η, 4 Ιουνίου, Gazard The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Popentonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Popentonic Live, Gazard The Roof Stage. Προπόληση, more.com.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Είναι αξιόπιστος.
9: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
8: Εντυπωσιακός.
9: Με κοίταζαν σαν ούφο.
8: Μορφωμένος.
9: Hello. How from here morning morning.
8: Σοβαρός.
9: Γεια σας. Μιαου.
8: Ευδιάθετος.
9: Ποιος είναι, αγάπη μου, 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
8: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
9: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βόλαξε ο κύριος Κοντάδο Παράπασο, αγαπητοί διαβάζοντα. Τι?
8: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Soft Cell και Tainted Love. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και αυτό το 2 ώρο μαζί σας ήταν απολαυστικότατο. Διαζώσεις σε λίγη ώρα στην ταράτσα του Κουζίνα Ανδριανού 9 στο Θησίο, Θέα Ακρόπολη, Ναός του Ηφαίστου, ολοκένουριο καλοκαιρινό μένου και στις μουσικές εγώ ο υποφαινόμενος. Πολλά πολλά φιλιά από το Θοδωρή Γιαννόπουλο, αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6 και πάλι εδώ για άλλο ένα 2 ώρο στον Galaxy, στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
8: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας

0: Είτε στα γλυκά νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία. Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
1: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
0: Τα πάντα!
1: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
3: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
2: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
3: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Βραζιλιάνα influencer κάλυψε, λέει, το κορμί της με 1000 αυτοκόλλητα εν όψη Μουντιάλ.
10: Ποιος θα τα ξεκολλήσει,
9: Η Καρολάιν Τσάβες. Όπως αποκάλυψε, λέει, στο βίντεο που ανήρθε στο Instagram, χρειάστηκε πάνω από 7 ώρες για να κολλήσουν τα 1000 αυτοκόλλητα στο κορμί της. Πάρε, κόσμος δεν πάει καλά. Ξέρετε, λέει, που χρειάστηκαν τα περισσότερα, έτσι δεν είναι? Α, καλό, ε! Ήταν αστείο να κοιτάζω τις φάτσες των ποδοσφαιριστών και να σκέφτομαι πού θα βάλω τον καθένα.

0: Λίγα που θα το βάλεις, αλλά τέλος πάντων είναι πρωί-πρωί.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
2: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
1: Τι λένε δηλαδή?
2: Βάλτε μας σπίτι σας.
1: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
2: Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
5: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Είναι αξιόπιστος.
8: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
7: Εντυπωσιακός.
8: Με κοίταζαν σαν ούφο.
7: Μορφωμένος.
8: Hello, how from here morning morning.
7: Σοβαρός.
8: Γεια σας. Μιαου.
7: Ευδιάθετος.
8: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
7: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
8: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
9: Αφού με βολάξει ο κύριο Σκοτάδο, πάρα μα έχω γραμμή διαβάσματα.
8: Τι?
7: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
0: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Θα σας πω ότι τα φθηνότερα εισιτήρια για να δει κανείς μάτς των Knicks τελικό με τους San Antonio Spurs στο Madison Square Garden, η χειρότερη θέση είναι αυτή που λέγονται nosebleed seats, δηλαδή είναι αυτές που είσαι τόσο ψηλά που λόγω του υψομέτρου ματώνει η μύτη σου, γι' αυτό λέγεται nosebleed, πληρώνεις παρακάθεστε 4.000 δολάρια το εισιτήριο. Πάντως με αυτά τα πράγματα αρχίζω να μην χαίρομαι πολύ που πήγε ο Σπανούλης στον Άρη, γιατί σκέφτομαι ότι θα αυξηθούν τα εστία. Θα μου πεις, θα πας να βρεις τον Άρη Θεσσαλονίκη. Αν ήμουν όμως θα ήθελα να πάω. Οπότε βλέπεις ότι αν υποστηρίζεις μια ομάδα που το εισιτήριο έχει πάει στα 4 χιλιάρικα, από τη μία χαίρεσαι όταν κερδίζει, από την άλλη λες καλύτερα στη μέση της βαθμολογίας να πληρώνουμε 200 ευρώ και όχι 4.000.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Είναι αξιόπιστο.
4: Δεν καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
3: Εντυπωσιακός.
4: Με κοίταζαν σαν ούφο.
3: Μορφωμένος.
4: Hello. How from here, morning, morning.
3: Σοβαρός.
4: Γεια σας. Μιαου.
3: Ευδιάθετος.
4: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
3: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
4: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βόλα και ο κύριος Κοντάδο παράπασα, δεν θα πει διαβάσω. Τι?
3: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
6: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.
2: I've heard people say that too much of anything.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλει να μάθει τα πάντα για του διαγωνισμού μα. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μα στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μα, ενημερώσου, λάβε μέρο, κέρδισε και ζήσε μαζί μα κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.